0: Ιμπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
2: Με Στίχημαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

νόημα δεν έχει, μα εγώ επιμένω. Να σε ψάχνω να σπέρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: This sound and a dibby dibby

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Μιλάμε ότι σήμερα θα βερακλώσουμε, αδέρφια.

Την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες το ψεύτικο

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε. Να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε, όλα, ναι. Σε κάθε τέλος τραγουδίου θα... Οπότε, είστε έτοιμοι? Με το 3.

0: Λαϊκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 2 34 4 48.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500.

0: Είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Η Χέρκιστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 βεβαίως. Σήμερα πώς ξυπνήσατε, δεν ξέρω, αν ξυπνήσατε. Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η φάση τώρα. Επειδή τα μπιτσίκια δεν έχουν πια σχολείο. Δεν υπάρχει και καμία βιάση, 8 η ώρα το πρωί είναι όλα άδεια. Όταν λέμε άδεια, είμαστε εμείς και τα τσιου-τσιου, τα πουλάκια. Τίποτα, κοτσιφάκια, σε κοιτάνε κάτι παράξενα πουλάκια, έτσι μικρούλικα, με χαρά. Ναι, κάπως έτσι πάει το πράγμα. Λοιπόν, 24 Ιουνίου, σήμερα κοιτάξτε να δείτε, η μέρα θα ξεκινήσει με κυβερνητικές έτσι, επισκέψεις. Πολλές. Ένα τσουνάμι κυβερνητικών στελεχών, υπουργοί, υφυπουργοί, θα οργώσουν την Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη. Αλλά η μέρα θα τελειώσει εδώ για την πόλη μας, επιτέλους, με κάτι ευχάριστο, με πολιτισμό, με μια ξεχωριστή εκδήλωση. Πρόκειται για την εκδήλωση της Λαογραφικής Εστίας Τρίπολης, η χορευτική παράσταση «Σώμα» από τη Μνήμη στη Μέθεξη, απόψε 9.30 στο Θεατράκι του Αγιώργη. Πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε κοντά μας κατά τις 9.30 την Καταρίνα Παναγοπούλου, αγαπημένη φίλη, αγαπημένος άνθρωπος, για να μας μιλήσει για την παράσταση, να σας προσκαλέσει στην παράσταση και να πούμε τι καινούργια πράγματα κάνει η Λογραφική Εστία, γιατί είναι πολύ ανήσυχα αυτά τα παιδιά, πάρα πολύ ανήσυχα αυτά τα παιδιά και σαφώς τους αξίζει προσοχή. 9.30 λοιπόν, δεν θα είμαστε μόνοι μας εδώ, θα είναι μαζί μας η Καταρίνα Παναγοπούλου. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να πούμε χρόνια πολλά βεβαίως στους Γιάννηδες. Δεν ξέρω, όσοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί γιορτάζουν και κάποια στιγμή το Γενάρη, μη με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι τίποτα. Είναι το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Έτσι τιμάει η εκκλησία μας σήμερα, γι' αυτό και χθες πήδαγανε φωτιές στις γειτονιές, ο Αγιάννης Οριγανάς. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για το. Του κλείδωνα, το έθιμο, το νερό, το σκεπασμένο, με το κόκκινο πανί. Να πηδήξουμε τη φωτιά, να κάψουμε τα στεφάνια του Πάσχα στη φωτιά του Αγιανιού. Χθες σε δύο μέρη της Τρίπολης αναβίωσε το έθιμο του κλείδωνα, στην γειτονιά της Αγίας Βαρβάρας, αλλά και στο Ματζαγρά. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό για σήμερα. Αχ, τώρα αυτή την ώρα έχει αναλόγως βέβαια 20-25 βαθμούς Κελσίου περίπου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Ήδη από το πρωί δεν θα ανέβει παραπάνω η θερμοκρασία, μέχρι τους 30 θα φτάσει. Και το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λέει για βροχές το απογευματάκι 3 με 6. Υποθέτω ότι θα είναι κάτι σαν το χθεσινό, γιατί καταιγίδες και τέτοια πράγματα, τέτοια φαινόμενα δεν έχουμε πια. Πολλά κουνουπάκια σήμερα μετά τις 9 το βράδυ και την αύριο 5η 25 Ιουνίου καθαρός καιρός το πρωί και βροχούλες το απογευματάκι, δεν αλλάζει κάτι και φτάνουμε στην Παρασκευή που 30 βαθμοί Κελσίου, μια χαρά, ηλιοφάνεια και ζεστούλα. Το Σάββατο θα χρειαστεί προσοχή γιατί βλέπω εδώ 6 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους στην Τρίπολη και την Κυριακή. Και με 30 βαθμούς θερμοκρασία, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η Κυριακή είναι ακόμα μακριά και δεν μας απασχόλει προς το παρόν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο, τι έγραφε το ημερολόγιο. Λοιπόν, το 2016, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η έξοδος Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit κέρδισε σε δημοψήφισμα και από εκείνη από το 2016 και κυρίως λίγο αργότερα, ενώ νόμιζαν οι Βρετανοί ότι αυτό θα τους έβγαινε σε καλό, τελικά προφανώς δεν τους βγήκε σε καλό, γιατί όλα είναι οικονομία, γιατί σταμάτησαν να πηγαίνουν φοιτητές ξένοι, μεγάλη αιμοδοσία της οικονομίας της Μεγάλης Βρετανίας, οι ξένοι φοιτητές και τα διδακτρά τους κτλ. Γενικώς προβλήματα και φτάσαμε στην κατάσταση στην οποία έχουμε σήμερα, να είναι ακυβέρνητη για ακόμη μια φορά, άλλος ένας πρωθυπουργός παραιτείται. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε από την αρχή. Είναι η Διεθνή Ημέρα των Γυναικών στη Διπλωματία. Προφανώς, οι γυναίκες είναι καλές διπλωμάτισες, εντάξει, και στο διεθνές πεδίο. Το 1765 οι Τούρκοι σαν σήμερα αποκεφάλισαν στην Κωνσταντινούπολη τον ομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Η ίδια ιστορία είναι και των δικών μας εδώ, των πολιούχων. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισέβαλαν στη Ρωσία και λίγο αργότερα τα βρήκαν σκούρα.
Το 1821 ιδρύθηκε με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά στην ελληνική αστυνομία. Με το που έγινε, πώς να το πούμε, με το που έγινε η Επανάσταση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν ήταν να φτιάξουν αστυνομία. Το 1859 η μάχη του Σολφερίνο, οι Γάλλοι νίκησαν τους Αυστριακούς στο Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφάσισε να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Έτσι. Σημαντικό. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων. Το επεισόδιο προφανώς δραματοποιήθηκε κινηματογράφο τον David Lean στην ομότιμη ταινία με τον Σέρα Λεγκίνες και τον William Holden, πολύ ωραία ταινία. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε σαν σήμερα την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996, στην νεκρή ζώνη, κοντά στην Αμόχωστο. Το 2010 έκρηξη ταχυδρομικής βόμβας στο Υπουργικό Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο Μέγαρο Κατεχάκη με θύμα των εξαπορήτων αξιωματικό υπασπιστή του, τον 52χρονο Βασιλάκη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1911 ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1977 ο Δήμος Ντικούδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Το 1978 ο Παντελής Καφές, επίσης Έλληνας ποδοσφαιριστής. Το 1987 ο Λιονέλ Μέση, Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Τι είναι αυτά. Το 1519, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η Λουκριτή Αυγουργία, η νόφα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε 4 συζύγους, αλλά ήταν προστάτηδα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Το 1935 ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. Και το 1949 ο Θεμιστοκλής Φούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έγινε και πρωθυπουργός. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα. Και μαζί με τα σαν σήμερα πάμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Εδώ Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Εύα Γαλανιάδη, συντροφίτσα Παρεούλα. Καλημέρα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς. Λύσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη, σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Όπως σας είπα, τσουνάμι κυβερνητικών στελεχών στην Τρίπολη. Ο Νίκος και στην Αρκαδία, μην αδικούμε. Ο Νίκος Παπαθανάσης για ακόμα μία φορά, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών βεβαίως, έτσι, θα επισκεφτεί τη Μεγαλόπολη, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης, κύριο Κώστα Μιχόπουλο, θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με την ΣΔΑΜ και εκπροσώπους φορέων, το ειδική και αναπτυξιακή μετάβαση δηλαδή, και θα επισκεφτεί το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Δεξιοτήτων και το Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης. Τώρα ο κύριος Παπαθανάσης δεν ξέρουμε αν έχει πληροφορηθεί για όλα όσα υπόθηκαν στην προτελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης και αν τα έχει πληροφορηθεί, κάποιοι περιμένουν και μια απάντηση. Γιατί εμείς την παρακολουθήσαμε τη συνεδρίαση και ο κύριος Μπούρας, πρώην Δήμαρχος Μεγαλόπολης, είπε μερικά πράγματα τα οποία εγώ θα έλεγα ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να απαντηθούν. Ο κύριος Μπούρας λοιπόν τότε, όταν γίνονταν οι ιστορίες για το πάρκο στο Ψαθί, όταν γίνονταν μελέτες οι οποίες κατά δήλωση του ίδιου ήταν αχρίαστες αλλά επιβλήθηκαν από τον κύριο Μουσουρούλη, όταν το θέμα έφτασε στη Βουλή από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και τον κύριο Κέρογλου και ο κύριος Παπαθανάσης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό, έτσι. Αμέσως μετά ο κύριος Παπαθανάσης, όταν είπε στη Βουλή ότι έχει εφαρμοστεί η διαλυτική αίρεση και ότι το οικόπεδο τέλος πάντων θα πήγαινε στη ΔΕΗ, είπε ο κύριος Μπούρας, είπε ψέματα ο αναπληρωτής υπουργός. Πιστεύω ότι είχε παραπληροφορηθεί από τη ΔΕΗ είτε από κάποιον άλλον, διότι το συμβόλαιο της διαλυτικής αίρεσης υπεγράφει το Σεπτέμβριο του 2022, άρα ισχύει εφόσον είχε δημοσιευθεί. Δεν ήταν ερτημένη η διαλυτική αίρεση την εποχή εκείνη. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γενικώς, ναι, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Δεξιοτήτων, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Μεγαλόπολη, και σίγουρα κάπως αλλιώς φαντάζονταν τα πράγματα, αλλά τα πράγματα δεν κυλούν ακριβώς όπως τα σχεδιάζουμε, ιδίως όταν όλα γίνονται βεβαιασμένα και πρόχειρα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, θα επισκεφθεί την Τρίπολη και θα μεταβεί στην ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, στην ΕΜΟΔΕ και στην πυροσβεστική υπηρεσία Τρίπολης. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Δημήτρη Πτωχό. Πρέπει να σας πω ότι διαβάζω της ΔΕ Επαρκαδίας την ανακοίνωση. Ακόμα δεν έχουμε ακριβώς, εκτός από μία εκδήλωση, ας την πούμε έτσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί, για τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τι ώρα θα έρθει και τι ώρα θα πάει σε όλα αυτά, είναι μια άλλη ιστορία, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πληροφορηθεί, δημοσιογράφοι ακόμα. Την έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βεβαίως θα επισκεφθεί η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία θα κάνει επίσκεψη και συναντήσει στο πλαίσιο των κυβερνητικών δράσεων για την ενίσχυση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου. Πρόκειται για το Visit Peloponnese, ένα έργο το οποίο διαφημίζει, να το πω έτσι απλά, την Πελοπόννησο στον κόσμο. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο έχει εκπονηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και βεβαίως τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κύριο Θάνο Μιχελόγκονα. Στις 12.30 λοιπόν, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παρουσία της κυρίας Κεφαλογιάννη, θα παρουσιαστεί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, το όραμα, η στρατηγική και ο τρόπος λειτουργίας του νέου οργανισμού, και θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους φορέων που συμμετείχαν στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του Visit Peloponnese. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μια μακρά ημέρα σήμερα. Και θα είναι μια μακρά ημέρα σήμερα, γιατί στις 10 το πρωί έχουμε τα εγγένεια ενός, τώρα μπορεί και να το πω λάθος, βρεφονηπιακού σταθμού στην πλατεία Φιλικών. Όχι, πρέπει να το πω σωστά αυτό, δώστε μου ένα λεπτό. Δηλαδή, τα έχουμε όλα. Πολύ ωραία, δεν το βρίσκω. Στις 11, στην έδρα της Περιφέρειας, ο κύριος Μανώλης Κατζός, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θέλει να δώσει συνέντευξη για τα όσα διεμήφθησαν μεταξύ του ιδίου και των αγανακτισμένων Γορτίνιων προχθές, γιατί ακούστηκαν βαριές εκφράσεις. Φαντάζομαι ότι θέλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να πει μερικά πράγματα. Και έχουμε αυτά τα πράγματα σήμερα εδώ στο κεφάλι μας.
Και όλα αυτά γιατί? Γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει. Βέβαια, εγώ δεν θα μπορούσα, δεν μπορώ να είμαι στην κυρία Κεφαλογιάννη, η οποία θα επισκεφτεί, και δεν μπορώ να κάνω την εξής ερώτηση, αλλά θα ήθελα πολύ να κάνω αυτή την ερώτηση. Όταν το Υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει καμπάνιες και η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει καμπάνιες από το ένα χέρι για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, του θρησκευτικού τουρισμού, πραγματικά θα δείτε, είναι το Visit Πελοποννήσου, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό το μέχρι πού θέλει να φτάσει. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και η πλατφόρμα την οποία θα χρησιμοποιούν και οι Δήμοι για να διαφημίζονται, έτσι, εν πωλής. Αυτό είχε ακουστεί από τον ίδιο τον κύριο Μιχελόγκονα σε τηλεφωνική παρέμβαση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βόρειας Κινουρίας, όταν είπε ότι οι Δήμοι μπορούν να πατήσουν πάνω σε αυτή την πλατφόρμα και να χρησιμοποιήσουν, να δώσουν υλικό βεβαίως, αλλά να βοηθηθεί και η περιφέρεια από τους Δήμους για να είναι όλα συγκεντρωμένα και κυρίως για να διαφημίζεται σωστά αυτό το προϊόν. Όταν λοιπόν από τη μία μεριά η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει αυτά και από την άλλη μεριά, όπως είδαμε, γιατί παρακολουθήσαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κινουρίας, την τελευταία συνεδρίαση, στην οποία μας εξήγησε η κυρία Μαντά, η υπεύθυνη της υπηρεσίας της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Δήμου, τι προβλέπετε στο νέο χωροταξικό και συγκεκριμένα για το χωροταξικό της Βόρειας Κινουρίας. Γιατί ζήτησαν αποτελέσματα από τη διαβούλευση του Δήμου να κατατεθούν κανονικά στην πλατφόρμα και να ελπίζουμε να ανταλάβει υπόψη του το Υπουργείο όταν βγάλει αυτό το νόμο. Λοιπόν, έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη μία, πληρώνουμε εκατομμύρια για να έχουμε το Visit Πελοποννήσου και να έρθουν άνθρωποι εδώ να ταξιδέψουν, να χαρούν κτλ. Και από την άλλη, έχουμε ένα ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Το οποίο τι λέει? Λέει ότι ακόμα και στα 500 μέτρα από έναν αρχαιολογικό χώρο μπορεί να μπει ανεμογεννήτρια. Ακόμα και στα 500 μέτρα από ένα μοναστήρι μπορεί να μπει ανεμογεννήτρια. Ακόμα και στα 500 μέτρα από έναν αρχαιολογικό χώρο, ένα μοναστήρι ή έναν οικισμό μπορούν να μπουν μπαταρίες λιθίου. Ακόμα και. Ήθελα να ξέρω, επειδή πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό, τελικά προς τα πού λίγουμε? Θα γίνουμε μπαταρία ή θα γίνουμε τουριστικός προορισμός? Γιατί και τα δύο μαζί δεν μπορούμε να τα έχουμε, αλλά προφανώς επειδή όλα αυτά χρηματοδοτούνται και πρέπει να χρηματοδοτηθούν και πρέπει να απαυτοθούν και πρέπει να κτλ. Εμείς ποντάρουμε σε όλα και όπου βγει. Δεν είναι έτσι. Γιατί αύριο μεθαύριο, όταν είπε, ας πούμε, είπε η κυρία Μαντά πολύ χαρακτηριστικά ότι τουριστική περιοχή για τη Βόρεια Κινουρία θεωρείται η παραλιακή ζώνη και εκεί δεν τίθεται θέμα να μπει ανεμογεννήτρια. Όταν λέει ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας ότι τουριστική, ότι θέλουμε τουρισμό όλο το χρόνο στα ορεινά μας χωριά, τι εννοεί? Δηλαδή δεν πρέπει να είναι και εκεί τουριστικές ζώνες? Δεν είναι. Η Καστάνιτσα δεν είναι, είναι και παραδοσιακός οικισμός. Ο Πλάτανος, παραδοσιακός οικισμός. Η Σίτενα, τόσα πράγματα που γίνονται. Δηλαδή κάπου, και εν πάση περιπτώσει, το είπε ο κύριος Καμπύλης, αλλά κατά τη γνώμη μου το είπε και κομμάτι αργά. Έπρεπε να έχουν ζητήσει εδώ και χρόνια, από τον νόμο Θεοδωρικάκου και μετά που την αυτοδιοίκηση την ξεδόντιασε στην κυριολεξία, έπρεπε να έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση οι Δήμοι να έχουν αποφασιστική ψήφο σε αυτά τα πράγματα. Γιατί για τις τοπικές κοινωνίες πρόκειται. Δεν είναι να κάνουμε το χατήρι στη μία εταιρεία και στην άλλη. Λοιπόν, εγώ αυτό θα ρωτούσα την κυρία Κεφαλογιάννη, αν έχει υπόψη της τι προβλέπει το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, γιατί άπτεται των αρμοδιοτήτων της τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι δυνατόν εσύ να διαφημίζεις τα μοναστήρια της Βόρειας Κινουρίας ή της. Δεν ξέρω, οπουδήποτε αλλού, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ή της Γορτινίας, και τσουπ να μπορεί να ξεφυτρώσει και μια ανεμογεννήτρια οπουδήποτε για να πάνε οι επισκέπτες να δουν τι και την ανεμογεννήτρια. Δεν γίνεται το και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, δεν γίνεται αμ τσαμπού, αμ κονδυσιονέρ που λένε και οι Τούρκοι. Δεν είναι όλα μαζί, δεν είναι δύο σε ένα αυτά τα πράγματα. Οπότε, ναι, και φυσικά και στη μέση περιφέρεια Πελοπόννησου, η οποία δίνει αδειοδοτήσεις αβέρτα κουβέρτα. Και τώρα με τον καινούριο νόμο δεν θα χρειάζεται καν. Έτσι δεν υπάρχει θέμα. Όποιος έχει πάρει άδεια, έχει πια πάρει άδεια και μάλιστα έχει ζητηθεί. Όταν, επειδή αυτά είναι και συνεχιζόμενα έργα, όταν τα έργα είναι συνεχιζόμενα, οι Δήμοι ζήτησαν να κρίνονται βάσει του νέου, πιο αυστηρού σε κάποια πράγματα, το νέο πλαίσιο. Γιατί αν πάμε με το παλιό, χαιρετίσματα στις μαγκούρες. Λοιπόν, εγώ αυτό θα ρωτούσα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι εκεί. Όποιος είναι εκεί, ας κάνει έναν κόπο να ρωτήσει, εν πάση περιπτώσει.

Εν τω μεταξύ, έργα, έργα, έργα. Τι οργασμός είναι αυτό στην Αρκαδία? Πώς ανακοινώνονται το ένα πίσω από τ' άλλο? Τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης το έργο κατασκευής τετραθέσιου ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νοικιαγωγείου στην Τρίπολη. Πρώτα το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης και αμέσως μετά κάλεσε σε συνέντευξη τύπου τα μέσα ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης για να μας ανακοινώσει το ευχάριστο γεγονός. Είναι ένα έργο με προϋπολογισμό 3.600.000 ευρώ. Ο κύριος Τζιούμης ευχαρίστησε και τον κύριο Βλάση και τον υπουργό εσωτερικών κύριο Λιβάνιο για τη συμβολή τους και επεσήμανε ότι είναι ένα κτίριο βιοκλιματικό με προάβλιο που θα εξυπηρετεί τα παιδιά. Άντε μακάρι να δούμε και πότε θα γίνει. Και μετά ο κύριος Καμπύλης, ο δήμαρχος Βόρειας Κυμμουρίας, ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε στο Αντώνης Τρίτσης το έργο του νέου δημαρχείου, της ανέγερσης του νέου δημαρχείου του Δήμου Βόρειας Κυμμουρίας, ύψους 4,5 περίπου εκατομμύριων ευρώ. Ευχαρίστησε και αυτό τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο, τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση και τον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη. Αυτά είναι. Από ό,τι βλέπω, το... φαντάζομαι, ναι, έχει σημασία. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Έχει σημασία ο βουλευτής του νομού, όταν είναι και υφυπουργός, να βοηθά. Να βοηθά βεβαίως τα έργα τα οποία μπορούν να ενταχθούν. Και ο κύριος Βλάσης πολλές φορές το έχει αποδείξει αυτό. Τώρα βέβαια αυτά είναι τα εύκολα. Γιατί για τους δρόμους στη Γορτινία, ο δρόμος είναι υφυπουργός παιδείας, τι να κάνει? Αυτό μάθαμε ότι είπε στη Στεμνίτσα. Εντάξει, λογικό, λογικό. Απλά εκεί είναι τα πιο δύσκολα. Τώρα η εντάξει έργων και αυτά, και τώρα είναι και προεκλογικές καταστάσεις, καταλαβαίνετε. Ελπίζουμε να γίνει, φυσικά και πρέπει να γίνει, και ειδικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο πρέπει να γίνει, και γενικώς όλα πρέπει να γίνουν με χαρά. Αλλά περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, έχουμε τα τρελά εγγένεια, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Στις 26 του μήνα, νομίζω. Στις 26 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, ναι, είναι τα εγγένεια της πλατείας Μαντινίας. Μπασιάκου επιμένει να τη λέει ο Δήμος. Ξέρετε που είναι η πλατεία Μαντινίας. Θα έχουμε σουαρέντεν καλά σοβαρό. Την ίδια μέρα βέβαια, στις 8.30 είναι και η γιορτή της Ρίγανης στον Κοκόρα Γορτινίας, διαβάζω εδώ. Μια χαρά, ακόμα καλύτερα. Ναι, και τι άλλο πληροφορηθήκαμε χθες? Χθες πληροφορηθήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν ήμουνα σε υπολογιστή εκείνες ώρες, ότι ανοίγει και το κολυμβητήριο. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης ανοίγει. Ημερομηνία έναρξη σήμερα. Όχι, η 5η, 25η Ιουνίου, από τις 11 μέχρι τις 7. Δικαίωμα χρήση των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου θα έχει το κοινό και τα αθλητικά σωματεία που έχουν έδρα στο Δήμο. Πρέπει να κάνετε αίτηση για τη χρήση του κολυμβητηρίου. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή καρδιολόγο, στην οποία θα φαίνεται ότι είστε υγιείς. Ιατρική γνωμάτευση από δερματολόγο, στην οποία θα φαίνεται ότι δεν πάσχετε από δερματικά νοσήματα. Δύο φωτογραφίες και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζετε να κολυμπάτε και ότι αποδέχεστε τον κανονισμό. Και για παιδιά 5 έως 12 ετών, απαραίτητη συνοδεία γονέα και δαιμόνα. Ιατρική γνωμάτευση από παιδίατρο, δύο φωτογραφίες και πιστοποιητικό γέννησης. Η αθλητική ταυτότητα θα εκδίδεται από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την έκδοση της αθλητικής ταυτότητας σε όλων των αθλητών τους στο κολυμβητήριο και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών ισχύουν όσα ισχύουν στον κανονισμό λειτουργίας που έχει εγκριθεί με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης του 24. Υπάρχουν και τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε. Τι έγινε, βρε παιδιά, θα κολυμπήσουμε στην Τρίπολη? Ας το καλό, αυτό δεν μου έχει ξαναγίνει, μόνο στην Πανιέρα μου, τι να κάνω.

Φίλες και φίλοι, η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει και το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο και οι Κολίνες θα πάρουν φωτιά. Φωτιά από τις Ρόδες, έτσι. Ο Αρκαδία 938 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Τρίπολης. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Τρίπολης, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας, στο 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, στην Τρίπολη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται η ρύθμιση, η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών βεβαίως. Έχετε ακούσει τι έχει γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Ο Άριος Πάγος έκρινε και τελεία το έκρινε ότι ο τόκος θα μπαίνει, ο τόκος των δανειοληπτών, αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει δάνειο και έβλεπαν να ανεβαίνουν οι τόκοι τους και να ανεβαίνει το χρέος τους καθώς περνούσε, γιατί τοκίζονταν με συγκεκριμένο τρόπο τα χρήματά τους και παράνομα προφανώς, αφού ο Άριος Πάγος αποφάσισε. Λοιπόν, αφού είχαμε κυβερνητικές παλινοδίες και από τις τράπεζες, δηλαδή βγήκε ο Στουρνάρας και είπε ότι εντάξει, δεν είναι και δεσμευτική η απόφαση του Αρείου Πάγου, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, να λες ότι όχι, όταν είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Ή πρέπει να αποφασίσουμε κάποτε ότι η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη και να το βουλώσουμε και η μεν και η δε, ή δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν κάθε φορά. Δηλαδή, πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Ψηφίζεται λοιπόν μια διάταξη, την οποία κατέθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης χθες, ο Υπουργός Οικονομικών, που προβλέπει το εξής: τόκος μόνο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο, για να μην αυξάνονται, γιατί υπάρχουν δανειολήπτες που έχουν πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής τους παράνομα. Παράνομα. Τώρα, χρειαζόταν αυτό να γίνει? Άκουγα το πρωί μια νομικό, η οποία έλεγε ότι όχι, δεν χρειαζόταν, γιατί εννοείται κατά την ερμηνεία του νόμου του Αρείου Πάγου, κατά την ερμηνεία της απόφασης του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία πώς φτάσαμε σε αυτή την ερμηνεία? Από ένα ειρηνοδικείο. Είχε καταθέσει ένας δανειολήπτης, το ειρηνοδικείο έκρινε, την υπόθεση την πήγε στον Άριο Πάγο και βγήκε αυτή η απόφαση, η οποία είναι ρητή, αμετάκλητη και τα σχετικά. Λοιπόν, προφανώς, σύμφωνα, όταν ερμηνεύουν οι δικαστές τον νόμο, ισχύει και αναδρομικά. Έτσι. Ισχύει αναδρομικά. Άρα εκείνοι οι οποίοι έχουν καταληστευτεί από τα funds τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να αποζημιωθούν. Από ποιους? Από αυτούς οι οποίοι τους κατάκλεψαν, δηλαδή τις τράπεζες. Έτσι. Προσέξτε τώρα για να σας εξηγήσω καλύτερα αυτό το οποίο έγινε. Μιλάμε για διαγραφή τόκων έως σχεδόν 98%, γιατί αν ένας δανειολήπτης είχε οφειλεί 144.500 ευρώ και δικαστική ρύθμιση αποπληρωμή σε 300 μήνες, με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, εννοείται ότι μιλάμε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έτσι, πρέπει να έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, όχι γενικώς. Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, λοιπόν, ο τόκος επιβάρυνε κάθε μήνα όλο το ανεξόφλητο κεφάλαιο. Η μηνιαία δόση, λοιπόν, διαμορφωνόταν σε 731 ευρώ, από τα οποία περίπου 434 ευρώ ο τόκος και μόνο 297 ευρώ μείωση του χρέους. Έτσι, σε βάθος 25 ετών, ο δανειολήπτης θα κατέβαλε 74.852 ευρώ μόνο σε τόκους. Και το δημόσιο θα προχωρήσει, λέει, στην αναθεώρηση όλων των payment plans προς τους επενδυτές, μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και εξαιρετικά δύσκολη. Κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα κατά πόσον οι απώλειες στο funds θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μεγάλης δυσκολίας στις περαιτέρω τιτλοποιήσεις, γιατί τα κόκκινα τα δάνεια πουλούνται, το ξέρετε. Τα πιστωτικά ιδρύματα, λοιπόν, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων. Ο τόκος δεν θα υπολογίζεται επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, αλλά μόνο επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο. Αυτό μειώνει τις μελλοντικές εισπράξεις τόκων. Αναλαμβάνουν το κόστος των υπερβολικών εισπράξεων που έκαναν οι ίδιες. Δεν επιστρέφονται μετρητά ως δανειολήπτες, έτσι. Και το κόστος δεν επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες. Τι θα πει αυτό? Ποιοι άλλοι δηλαδή θα επιβαρυνθούν με το κόστος? Να σας πω, το δημόσιο, εμείς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ το εξής. Αν νομοθετούσε ο Πιερακάκης απλώς για να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα άφηνε ένα κενό στην ερμηνεία του τι θα γίνει με τα λεφτά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα οποία σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου έχουν καταβληθεί παρανόμως. Αυτό θα άφηνε τις τράπεζες εκτεθειμένες σε αγωγές δανειοληπτών που θα ζητούσαν συμψηφισμό ή τα χρήματα τους πίσω. Επομένως, ο Πιερακάκης λύνει συνολικά το θέμα, βάζοντας μέσα την αναδρομικότητα, αλλά επιμερίζει το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Δηλαδή, οι τράπεζες έκλεβαν τόσο καιρό τον κόσμο. Και τώρα που δεν μπορούν να συνεχίσουν να κλέβουν τον κόσμο, ο Πιερακάκης τη σώζει πληρώνοντας μέσω του Δημόσιου Ταμείου μέρος των χρημάτων που αλλιώς θα έπρεπε να πληρώσουν από την τσέπη τους.
Μαργαρίτα, συγγενιό του, κυρίες και κύριοι. Και τελειώνει. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Λοιπόν, προφανώς καταλάβαμε, γι' αυτό και απορούσαν οι νομικοί και λέγανε: μα τι θέλει η κυβέρνηση στην νομοθετική ρύθμιση, αφού υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου και τελεία. Εδώ λοιπόν είναι το ζουμί.

το μεταξύ, φίλες και φίλοι, σε εξέλιξη έχουμε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών στο Βοτανικό, στα όρια με το Αιγάλεο, εκεί στην Αττική, στην Αθήνα δηλαδή. 16 ώρες και η φωτιά. Τεράστιος όγκος, όπως καταλαβαίνετε, έφλεκτων υλικών υπήρχαν στις αποθήκες και στους χώρους του εργοστασίου. Πήκνε η μαύρη καπνή και λευκή εννοείται, και εξακολουθεί να επιχειρεί η πυροσβεστική. Δεν σημειώθηκαν πάντως τραυματισμοί. 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα επιχειρούν. Αυτό είναι το ένα νέο έτσι της ημέρας, της επικαιρότητας εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα νέα διαβάζω εδώ ότι η ακτοπλοϊκή εταιρεία στη Θάσο ζήτησε εισιτήριο από το ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή με το πλοίο της. Καλή φάση. Και τώρα ξαφνικά, έτσι όπως κάνω εδώ τα και ψάχνω, παρετείται, λέει, με βαριές καταγγελίες ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Οι καταγγελίες είναι ότι λειτουργεί το κόμμα χωρίς κανόνες και διαφάνεια και το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των τεμπών, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά η ανάγκη για αλήθεια. Καταλογίζει ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, ακριβώς για τη λογοδοσία και την διαφάνεια και σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Δεν έγινε προσπάθεια να φουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία της επιθυμίας του κινήματος πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο. Αυτό από την αρχή το είχαμε καταλάβει και το είχαμε εντοπίσει. Ο κύριος Κοκοτσάκης υποστηρίζει ότι διαμορφώθηκε ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας. Και είπε για τη Μαρία Καριστιανού ο κύριος Κοκοτσάκης ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε αυτό το κίνημα και λειτουργήσε, καθώς οι κρίσιμες επιλογές που καθόρισαν τη φυσιογνωμία, τη δομή και τη λειτουργία του φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή ή την αποδοχή της. Και συνεχίζει. Η ιδρυτική διάταξη, η διακήρυξη, συγγνώμη, συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το καταστατικό προαναγγέλλεται ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο. Το ολοκληρωμένο εθνικό οργανωτικό σχέδιο που κατατέθηκε από τον αρμόδιο οργανωτικό τμήμα αγνοήθηκε για χάρη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεις τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Και πρόσθεσε ότι αντί να συζητάμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Όλα αυτά τα on. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κίνημα πολιτών της Καριστιανού έγινε μια δομή που αρνείται στην πράξη τις βασικές αρχές της συμμετοχικότητας και της συλλογικής λειτουργίας, που δεν έχει απολύτως καμία σχέση από τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του κόσμου που το διεκδίκησε. Και είπε αυτό ακριβώς, ότι η απέτηση για δικαιοσύνη ένωσε όλους όσοι προέρχονται από τον αγώνα των τεμπών. Και γι' αυτό, λέει, δεν μπορώ να αποδεχθώ και να ανεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που επικαλείται τη διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε ως έκφραση της κοινωνίας θα μετατρέπεται σταδιακά σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Είναι μακροσκελής η επιστολή του, προφανώς. Σας διάβασα κάποια σημεία. Μπορείτε να μπείτε να τη διαβάσετε. Ναι, δεν θα πήγαινε καλά αυτό, γιατί δεν έχει και πολιτικό. Κοιτάξτε, είναι άλλο να έχεις μια συλλογικότητα, έναν σύλλογο, και μάλιστα ένα σύλλογο με τέτοια βαρύτητα, 57 άνθρωποι χάθηκαν, και να ζητάς δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και να προστατεύσεις τα παιδιά στο μέλλον που θα ταξιδεύουν με τρένο και τον οποιονδήποτε ταξιδεύει με τρένο σε αυτή τη χώρα. Αλλά το βασικό είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Και είναι τελείως διαφορετικό να φτιάξεις ένα κόμμα με απόψεις οι οποίες είναι λίγο χαιρετίσματα. Μια από εδώ, μια από εκεί. Μία για τα ελληνοτουρκικά, μία για τις αμβλώσεις, μία για το έτσι, μία για το αλλιώς. Και φυσικά είναι άλλο πράγμα το να λες ότι κάνω πολιτική και ότι υιοθετώ συγκεκριμένες πολιτικές, εφόσον κατεβαίνω υποψήφια ως κόμμα, έτσι, χωρίς να τις έχει συζητήσει. Προφανώς αναμένεται η απάντηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία πάντως πολιτικός δεν είναι. Δεν είναι κακό να μην είσαι πολιτικός, είναι κακό να μην αφουγκράζεσαι τι συμβαίνει όμως μέσα στην ίδια κατάσταση που έχεις και εσύ συνδημιουργήσει. Είναι κακό να μην αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Σε άλλα νέα,
Έχουμε σχέδιο επιδότησης για το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Κοιτάξτε να δείτε με τι ασχολούμαστε, το λέει ο Λιόπουλος συνέχεια. Με πατίνια και λαγοκέφαλους. Αυτά είναι τα αγαπημένα μας σπόρ σε αυτή τη χώρα. Μία, τα πατίνια, τα social media να απαγορευτούν στα παιδιά κτλ. Τα πατίνια, καθολικές απαγορεύσεις κτλ. Γι' αυτό και ο Λιόπουλος λέει σαν αρτήσει το όσοι μπορείτε να οδηγήσετε πατίνι. Λοιπόν. Ψάχνουμε λύσεις τώρα για τους λαγοκέφαλους, οι οποίοι, παιδάκια μου, δαγκώνουν, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να πάμε να πούμε, αχ, τι ωραίο χαριτωμένο ψαράκι. Γενικά μην το κάνετε. Αφήστε τα ζώα στη θάλασσα να ζήσουν. Δεν θα σας επιτεθούν χωρίς λόγο, δεν νομίζω. Δεν θα λιγουρευτούν τη γαμπούλα σας, έτσι, γιατί έτσι θέλουν. Στις Βρυξέλλες έχει μεταφερθεί ο πόλεμος εναντίον του λαγοκέφαλου, γιατί προσπαθεί να πείσει την Κομισιόν ότι το ποσό επιδότηση που έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο για το κυνήγι του λαγοκέφαλου δεν είναι κίνητρο, λέει, για την Ελλάδα. Άκου τώρα. Ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δεν του φτάνανε η ευλογία των εγωπροβάτων, δεν του έφτανε ο ΠΚΠ, δεν του φτάνανε τα σκάνδαλα, δεν του φτάνε τίποτα από όλα αυτά, έχει να ασχοληθεί και με αυτό. Και αύριο συγκαλεί ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των αλλιέων για την αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, γιατί υπάρχουν και άλλα ψάρια, πολύ, πολύ επικίνδυνα επίσης. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν απειλεί τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλλίας και το δικό μας θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς καταρχάς δεν έχει ανταγωνιστεί, αλλά πολύ σύντομα θα έρθουν και οι ανταγωνιστές του, να ξέρετε, δεν ξέρω, μπορεί να, ναι, ο μεγάλος πληθυσμός μπορεί να φέρει καρχαρίες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι μετά το λαγοκέφαλο, τι πάει εθριστικά. Επίσης, διάβασα την ανάρτηση ενός ψαρά που λέει ότι αν είχαμε περισσότερες ζαργάνες ή περισσότερα έτσι, ψάρια, τέλος πάντων, τα οποία είναι σαρκοβόρα και είναι αρκετά επιθετικά, θα μπορούσαν να τους χειριστούν. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, αλλιέως το έγραψα αυτό. Τι γίνεται τώρα? Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει έγκριση, γιατί χωρίς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πουλάκια μου, όχι κυνήγι λαγοκέφαλου, ούτε κυνήγι καθισμένης πάπιας δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Θέλει να επιδοτούνται οι αλλιείς όπως στην Κύπρο, με τιμή που θα ξεπερνά τα 6 ευρώ το κιλό. Θα ξεπερνά τα 6 ευρώ το κιλό. Τώρα, γιατί εγώ πιστεύω και σας το είπα και χθες ότι δεν είμαστε ικανοί ούτε αυτό να κάνουμε. Θα πηγαίνουν οι ψαράδες και θα πιάνουν ό,τι να είναι. Θα υπάρχει σίγουρα μια επιτροπή η οποία θα περνάει, ρε παιδί μου, τα πόσα κιλά λαγοκέφαλη. Δεν έχει σημασία αν είναι τενεκεδάκια. Βασικά, μακάρι να είναι και τενεκεδάκια, να καθαρίσουμε και τους βυθούς, ξέρετε, από τα σκουπίδια και αυτά. Μήπως μπορούμε να επιδοτήσουμε ένα πρόγραμμα και γι' αυτό. Τώρα, όσοι και να είναι, όσοι είναι να πάρουν, θα πάρουν. Μην βγουν δηλαδή μετά από δύο χρόνια κανένας Ευρωπαίος εισαγγελέας και πει, κοιτάξτε να δείτε, το κυνήγι του λαγοκέφαλου ήταν μπουρδα. Δεν πιάσατε αρκετούς λαγοκέφαλους, αλλά πληρωθήκατε τα κιλά. Ο Μαργαρίτης Κινάς, λοιπόν, Σχοινάς. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη από αυτή που ισχύει στην Ευρώπη. Στην Κύπρο είναι 4,73. Ήταν 3, το κάνανε 4,73. Εμείς, συζητήσεις που έχουμε κάνει με εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν οι ψαράδες με το κόστος λειτουργίας. Οπότε, κοιτάμε να δούμε, λέει, αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Εμείς θέλουμε περισσότερα κοινώς για να κυνηγήσουμε τους λαγοκέφαλους. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε επισκέψεις. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Καλανιάδη στο μικρόφωνο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις με την Κατερίνα Παναγοπούλου και τηλεογραφική εστία Τρίπολης σε πολύ λίγο. Καλημέρα.

0: Αντρίαν Δοκτώ. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο.

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου και μαζί μας έχουμε την Κατερίνα Παναγοπούλου. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα και από μένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Εκ μέρους λαογραφικής εστίας Τρίπολης, να πούμε ότι απόψε έχουμε στις 9.30 στο θέατρο του Αγίου Γεωργίου, στο θεατράκι, στο Άλσος του Αγιώργη, την ετήσια χορευτική. Ετήσια τη λέμε.
1: Ετήσια.
0: Τι είναι ετήσια. Την ετήσια χορευτική παράσταση, μουσικοχορευτική παράσταση. Βέβαια, οι παραστάσεις της λαογραφικής εστίας δεν είναι ποτέ ούτε μόνο μουσικές, ούτε μόνο χορευτικές. Έχουν τα δικά τους μηνύματα, έχουν τη δική τους ξεχωριστή σκηνοθεσία. Εντάξει, παιδιά, έχετε κάνει φοβερά δουλειές κατά καιρούς, κάθε φορά παρουσιάζεται κάτι άλλο. Και αυτό το οποίο φαίνεται στις παραστάσεις σας κυρίως είναι μια ψυχή η οποία αναζητά καινούργια πράγματα συνεχώς μέσω της έκφρασης.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι κάτι που ξεκινά και από τα πάνω, αν θέλεις, αλλά μας έρχεται και από κάτω. Υπάρχει και η ίδια η ανάγκη του κόσμου. Οπότε και εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση και να το μετασχηματίσουμε αυτό και να το κάνουμε κάτι που θα επιστρέψει πάλι στην κοινότητα.
0: Και θα εξελιχθεί βεβαίως και αυτό θα πάρει μια άλλη μορφή, θα εξελιχθεί, θα έχετε άλλες προσλαμβάνουσες την επόμενη χρονιά ή μέσα στο χρόνο, γιατί εσείς δουλεύετε διαρκώς και σε πάρα πολλά επίπεδα, δηλαδή δεν έχετε αφήσει τίποτα. Η λαογραφική είναι ένας χώρος πολύ ζωντανός.
1: Ναι, είναι ζωντανός, είναι αυτό που λες. Έχει πολλαπλασιάσει λιγάκι και έχει αυξήσει μάλλον και τις δραστηριότητές της και πέρα από το χώρο. Και αλήθεια είναι ότι το ερέθισμα μπορεί να μας έρθει από οπουδήποτε και όχι μόνο από τον με στενή έννοια χώρο της παράδοσης, αλλά και από μια καθημερινή πρακτική εδώ στην πόλη. Γιατί η λαογραφία, να πούμε ότι δεν ασχολείται μόνο με το παρελθόν. Ασχολείται και με το παρόν των κοινοτήτων.
0: Και είναι και ένα ζών παρόν. Το ναι. Ζών με όμικρον δεν ακούγεται ωραία, γράφεται καλύτερα. Ναι, αλλά ναι, είναι ένα ζωντανό, πολύ ζωντανό παρόν. Επίσης μου κάνει εντύπωση η μεγάλη συμμετοχή των παιδιών σας στις εκδηλώσεις. Αυτή η φοβερή, το φοβερό γλέντι που κάνατε με τη Λέρο, το φοβερό γλέντι στην πλατεία Πετρινού. Δηλαδή άνοιξε η ψυχή όλων όσοι ήταν εκεί. Σε συνεργασία, δεν θυμάμαι το όνομα του χορευτικού συλλόγου.
1: Άρτεμις,
0: μπράβο. Και ήταν πιτσιρίκια, ήταν τινέιτζερία, εφηβεία.
1: Ακριβώς. Και αυτός ήταν ο σκοπός. Γενικά τα τρία τελευταία χρόνια αυτό που έχουμε σκεφτεί να κάνουμε και λέμε ότι μας λείπει δεν είναι τόσο οι παρουσιάσεις, οι εκδηλώσεις κτλ. Αλλά στο παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι, μια διαδικασία συνομιλίας, κουβέντας και προσπαθούμε να βγάλουμε έξω όλες τις ηλικίες. Και τα παιδιά και τους εφήβους που βρίσκονται σε ένα μετεχμιακό στάδιο λίγο πριν φύγουν από τον τόπο τους και τους πιο μεγάλους. Αυτό το project ήταν το Roots in Motion, ουσιαστικά δηλαδή ρίζες εν κινήσει και φέραμε σε επαφή δύο εφηβικές ομάδες να συμπράξουν μουσικά, χορευτικά και σε επίπεδο γνωριμίας, δηλαδή βγήκαν στην πόλη, έζησαν την πόλη, πιάσανε μια γνωριμία. Δεν είχε μια εκδήλωση επίσημη και κεντρική, ώστε να γίνει μια παρουσίαση στυλ φεστιβάλ. Ήταν περισσότερο αυτή η συζήτηση και ο προβληματισμός στα περί παράδοσης σήμερα.
0: Αυτό είναι το ξεχωριστό. Γιατί έτσι κάνετε διάφορα ξεχωριστά πράγματα. Είναι πολύ ευτυχισμένη η αδερφή μου στην κεραμική. Φτιάχνει τρομερά πράγματα. Δεν πίστευε ποτέ ότι το είχε, αλλά το έχει. Κάνετε κεραμική. Έχετε, νομίζω, έχετε μουσική. Κάνετε μουσική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπαίνει στη λογογραφική και ακούς. Ένα παιδί θα παίζει, δεν τα λέω και σωστά,
1: διορθώστε
0: με, ταμπουρά.
1: Ναι.
0: Έχετε. Κάνετε τόσα πράγματα. Και γενικά είναι ένας ζωντανός χώρος, δηλαδή ένας πολιτιστικός σύλλογος, ένας σύλλογος τέλος πάντων, ο οποίος δεν κάθεται και δεν ασχολείται μόνο με ένα πράγμα, αλλά ψάχνει και τις συνδέσεις. Πες μου.
1: Είδαμε ότι είχε ανοίξει η όρεξη στα παιδιά. Είχαν ήδη κάνει τα πρώτα, μάλλον το πρώτο γκρουπάκι που γεννήθηκε εκεί μέσα και είδαμε ότι η μουσική τα δένει με έναν άλλο παρεμφερή αλλά άλλο ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν αναζητήσαμε ένα καλό μουσικό. Ο Παντελής ο Γκόγκος είναι στα λαϊκά όργανα επαγγελματίας μουσικός και επαγγελματίας εκπαιδευτικός μουσικής, στον ταμπουρά, στο μπουζούκι, γιουκαλίλι, και δημιουργεί τη δικιά του κοινότητα εντός της κοινότητας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δεις πώς οι σημερινές προσωπικότητες του παρόντος αγαπούν το λαϊκό όργανο και πώς εκφράζονται μέσα από αυτό. Εγώ δηλαδή δεν περίμενα να δω δεκάχρονα που να γνωρίζουν το βαμβακάρι και ως ένα βαθμό να τον ψάχνουν και να εκφράζονται μέσα από αυτό. Αυτό ήταν για μας αποκαλυπτικό. Σε ό,τι αφορά την κεραμική, υπήρχε ενδιαφέρον και δημιουργήθηκε ένας πόλος γύρω από τη Γιάννα τη Χάγια. Ναι. Εγώ περίμενα για την αδερφή σου, γιατί είναι πολύ ταλαντή, για να σου είμαι ειλικρινής, και ξέρω ότι πιάνουν τα χέρια της. Είναι εξαιρετική, όπως και το team όλου της Γιάννας, και φαίνεται ότι αυτό θα μας πάει και παραπέρα και παραπέρα και παραπέρα. Η Φαντική, είχαμε την τρομερή τύχη να λειτουργήσει ένα τμήμα κεραμικής στην αρχή της Φαντικής στην αρχή της χρονιάς από την Ελισάβετ Ροδοπούλου, που έβαλε την τζακώνικη Φαντική και στον κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι.
1: Παιδί και με τα τζακώνικα η Ελισάβετ η Ροδοπούλου, και σιγά σιγά επεκτηνόμαστε σε Σαντούρι, Κανονάκι, και βλέπουμε πώς θα πάει αυτό, βλέποντας και κάνοντας.
0: Θα πάει, ορχήστρα θα φτιάξετε, το πιστεύω κανονικά.
1: Έχει ήδη συγκροτηθεί μια ορχιστρούλα, σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά, όχι όχι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός και αυτό έχει σημασία. Υπάρχει ζωντάνια και είναι και αυτό που είπες, ξεκινάει από τις ανάγκες των μελών της δικής σας της κοινότητας και ξαφνικά παπ, γιατί όταν αφήσεις κάτι ελεύθερο στο σύμπαν, κάτι θα πάρεις πίσω. Όταν είσαι στατικός και λες θα κάνω αυτό ξανά και πάλι. Και η παράδοση δεν είναι στατική. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι. Εμείς το βλέπουμε έτσι. Ναι. Η παράδοση είναι κάτι παλιό, κάτι που το τιμάμε και το τιμάμε με τους όρους του. Mm-hmm. Διαφωνώ. Και εσείς διαφωνείτε νομίζω σε αυτό.
1: Και εμείς διαφωνούμε. Έχει σίγουρα, υπάρχει αυτό που ονομάζεται ιστορική γεωγραφία και ωραία και σαφώς πατάει στο παρελθόν, γιατί πρόκειται για μια διαδικασία που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, να το πούμε έτσι. Εκ των πραγμάτων όμως αλλάζει, mm-hmm. γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν. Να αναφερθώ λοιπόν στη λαογράφο, mm-hmm. την Κυριακή Δουνέστορος, mm-hmm. που έφερε τη λαογραφία στο παρόν, λέγοντας ότι οι κοινωνίες είναι αυτές που αποφασίζουν κάθε φορά τι θα κρατήσουν από ό,τι θεωρούμε κληρονομιά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς, γιατί αλλιώς θα είχαμε κρατήσει και άλλα πράγματα τα οποία τα έχουμε από την άξη. Δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο τώρα, αλλά θυμήθηκα μια πολύ. Τέλος πάντων, άστα να πάνε. Λοιπόν, παράσταση απόψε. Τι θα δούμε?
1: Παράσταση απόψε με θέμα το σώμα. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι πολλές πτυχές αυτού που ονομάζουμε παράδοση περνάνε μέσα από το σώμα. Αποφασίσαμε λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτό χορευτικά, να πούμε ότι οι παραστάσεις μας τις χαρακτηρίζουμε εδώ και καιρό ως παραστατικά δοκίμια, εκτός από το αισθητικό αποτελέσμα που προσπαθούμε, και είναι ο κύριος σκοπός μιας παράστασης εδώ που τα λέμε, να πιάσει λιγάκι το συναίσθημα. Και θα προσπαθήσουμε να θέσουμε κάποια πράγματα εισαγωγικά για το σώμα, πως δεν είναι μόνο μέσο έκφρασης, αλλά είναι και ένα πεδίο διαδικασιών, να το πούμε έτσι, πως είναι και τόπος μνήμης, mm-hmm. Έτσι εν ολίγης. Σας βάζω στο πνεύμα λίγο της παράστασης.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε, θα το απολαύσουμε, θα το χαρούμε. Όχι, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, κανένα. Εγώ το πιστεύω. Δεν
1: με τον καιρό, λες.
0: Όχι, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τον καιρό. Θα ρίξει έτσι μια ψηλή.
1: Τοπική.
0: Τοπική. Και μετά, γεια σας, θα φύγει το συνέχεια.
1: Για να δροσιστούμε και το βράδυ. Ναι, ναι. Ναι.
0: Εμείς εντωμεταξύ έχουμε και το άλλο το κακό. Αν δεν είναι η βροχούλα, μπορεί να είναι ένα τριάρι από την. Ξέρεις, ένα τριάρι και η πολιτική προστασία να σου πει κλειστό το θεατράκι του Αγιώργη.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο πρόβλημα εδώ.
1: Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μακάρι κάποια στιγμή να το δούμε πιο σοβαρά, mm-hmm. ότι δεν υπάρχει ένα χώρο καλλιτεχνική έκφραση που να μην έχουμε το φόβο του αέρα, τη πυρκαγιά, του καταποντισμού, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, και όχι φυσικά για τους χορευτικούς συλλόγους μόνο, αλλά για κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα.
0: Για κάθε καλλιτεχνική
1: πρέπει
0: δραστηριότητα.
1: Να το δούμε μελλοντικά οπωσδήποτε και άμεσα.
0: Έχει προταθεί πολλές φορές να γίνει ένα ανοιχτό θέατρο μεγάλο, σύγχρονο. Ας πούμε, απέκτησαν οι Καλαμάτα. Συμφωνώ, ας πούμε, ότι δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει, αλλά μπορούν είναι να γίνουν παραστάσεις εκεί. Είναι κάτι.
1: Ναι.
0: Επίσης, στο Άλσο Αγίου Γεωργίου, η κατάσταση με τα καμαρίνια, η κατάσταση με τις υποδομές, τις τουαλέτες, όλα αυτά πρέπει κάπως να διορθωθούν. Δηλαδή, έχουμε και ένα θεατράκι και το έχουμε μισό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χαιρόμαστε γιατί έχουμε τη φιλοξενία κάπου και δεν μπορούμε αυτό να το παραλείψουμε για εδώ που ζούμε.
1: Τα είπες όλα.
0: Έτσι. Αυτό, ναι. Τα παγώ να μην το πεις. Όχι, μ' αρέσει. Μιλάω πολύ, κατάλαβα.
1: Καλά κάνεις μας.
0: Και τι άλλα σχέδια έχετε? Τι θα κάνετε φέτος, ας πούμε, το καλοκαίρι?
1: Έχουν κανονιστεί κάποιες εκδηλώσεις, συμμετοχές, ας πούμε, σε φεστιβάλ ή κοντινά χωριά. Τώρα τελευταία μας τυχαίνει να μας προκύπτουν και πράγματα έτσι μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να έχουν προγραμματιστεί. Μέχρι πέρσι, ας πούμε, είχαμε κάθε Ιούλιο την συμμετοχή στο θερινό σχολείο της Δημητσάνας. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φέτος αλλάζει λιγάκι η φυσιογνωμία. Το θερινό σχολείο θα είμαστε παρόντες χωρίς να συμμετέχουμε χορευτικά ή με εισήγηση αυτή τη φορά. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώσουμε για ό,τι είναι, γιατί προϋποθέτει και έτσι μια επικοινωνία και με άλλους φορείς. Τον Οκτώβριο, ας πούμε, θα μας έρθει ο Ανδρέας Ορέγκης από την Πετρούσα Δράμας. Ένα παιδί, από την κοινωνική ανθρωπολογία. Μας έρχεται, έχει και το μεταπτυχιακό του στη Λαογραφία, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το να φέρει τα έθιμα της Πετρούσας στο παρόν. Αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες στην εστία να το παρακολουθήσουμε και με ντόπιους χορευτές και μουσικούς της Πετρούσας Δράμας θα μας αναπτύξει το φαινόμενο και πώς προσαρμόζεται στο σήμερα. Είναι ένα ανοιχτό, ας πούμε, έθιμο που εντάσσεται μέσα στα έθιμα του 12ημέρου, των μεταμφιέσεων, του 12ημέρου και το έχουν δει έτσι ανοιχτά και προσαρμόσιμο κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης που θα πάει εκεί μπορεί ακόμα και να συμμετάσχει. Δεν είναι από τα κλειστά εντός εισαγωγικών έθιμα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς ένας άνθρωπος μαζί με την κοινότητα το προχωράει και το φέρνει στο σήμερα.
0: Θα το παρακολουθήσουμε. Ναι. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά.
1: Θα σας ενημερώσουμε γέρος. Ναι.
0: Αυτή είσαι. Τι άλλο θες να πούμε?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θέλουμε να μας δείτε, να μας νιώσετε. Είπαμε ότι το σημερινό θέμα είναι το σώμα. Συμμετέχει το σύνολο του χορευτικού. Είναι πάνω από 350 άτομα και ελπίζουμε γι' αυτό να μην μας απογοητεύσει ο καιρός, γιατί σίγουρα θα στενοχωρηθούν τα παιδιά και οι γονείς. Και τίποτα άλλο
0: όλα
1: δεν
0: καλά.
1: Έχω να πω, γιατί όλα τα υπόλοιπα παίρνουν συνήθως πολύ περισσότερο χρόνο να αναπτυχθούν και να υποθούν, οπότε θα δούμε.
0: Θα μας ξανάρθεις?
1: Κάποια άλλη, όποτε θέλετε.
0: Ωραία,
1: μεγάλη
0: αυτό
1: μας
0: θέλω.
1: Χαρά και
0: να
1: τιμή.
0: Μας ξανάρθεις και όχι μόνοι σου, φέρε εδώ και ό,τι θες, φέρε όργανα, φέρε σαντούρια, φέρε ό,τι θες, φέρε
1: αυτό
0: παιδιά
1: μπορεί
0: να μιλήσουν, ό,τι θες.
1: Αυτό μπορεί να κανονιστεί, θα δείτε και σήμερα μια ιδέα έτσι από τα σύνολά μας και από τη δραστηριότητα, τη μουσική των παιδιών, αυτά.
0: Ωραία, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία για απόψε. Να πω επίσης ότι η Κατερίνα είναι μαμά τριών από τον πιο αγαπημένο μου ανθρώπου.
1: Επίσης
0: ισχύει.
1: Και αμοιβαίκο, σε ευχαριστούμε προσωπικά.
0: Και δεν ξέρω αν κοιμάται η νεκταρία. Κοιμάται το νεκταράκι.
1: Η νεκταρία κοιμάται γιατί δεν κοιμήθηκε τη νύχτα.
0: Γιατί
1: είναι σε αυτή την υπερδιέγερση λόγω της απόψινης παράστασης. Οπότε το ξημερώσανε.
0: Το ξημερώσανε.
1: Στο θέατρο.
0: Μια χαρά. Καλά κάναν τα παιδιά να το ξημερώνουν στα θέατρα τα παιδιά. Εκεί να ξημερώνονται τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερινιό μου. Ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

Φίλες και φίλοι, ήταν Καταρίνα Παναγοπούλου μαζί μας. Μας μίλησε για τη λαογραφική εστία Τρίπολης και την απόψινή παράσταση για το σώμα στο θέατρο του Αγίου Γεωργίου, εδώ στο Άλσος Αγίου Γεωργίου στην Τρίπολη, στο θεατράκι, σήμερα στις 9.30. Όπως πάντα, ξεχωριστές αυτές οι παραστάσεις. Εμείς θα σας αφήσουμε σιγά σιγά, αλλά προτού σας αφήσουμε, θα σας πούμε ότι η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου τα θρυλικά περάσματα σε Μέναλο και Κολίνες ξυπνούν και ο Αρκαδία 938 σας μεταφέρει ζωντανά κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συνοδοιπόρος και μεγάλος χορηγός σε αυτή την κορυφαία ραδιοφωνική κάλυψη είναι η εταιρεία Car Option Tripolis, γιατί στο τιμόνι της ζωής και της καθημερινότητάς μας θέλουμε πάντα τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες επιλογές. Car Option Tripolis, η δύναμη που οδηγεί τις εξελίξεις και στηρίζει τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας, διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, στην Τρίπολη. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πολύ, και την Εύα Γαλανίαδη που ήταν στο μικρόφωνο, ραντεβού αύριο το πρωί, να είστε καλά, κράνος.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την έναρξη λειτουργίας του πλήρως ανακαινισμένου, σύγχρονου και ασφαλούς Δημοτικού Κολυμβητηρίου από αύριο 5η 25 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Την ένταξη του έργου ανέγερσης του νέου Δημαρχείου Βόρειας Κινουρίας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Γιώργος Καμπύλης. Κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο θα επισκεφθεί σήμερα την Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη. Από τις αρχές Ιουνίου, ο Δήμος Τρίπολης υλοποιεί το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τις περιοχές αρμοδιότητάς του. Η αντίστροφη μέτρηση για το Σκυρίτι Δαράνι 2026 ξεκίνησε. Το κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό φεστιβάλ της Αρκαδίας θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την έναρξη των εγγραφών. Ανάμεσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις και χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ έκλεισε τον 24χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντες που έμεινε ελεύθερος από την Ντουνάισκα Στρέντα. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε ρόλο team manager. Η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου τα θρυλικά περάσματα σε Μέναλο και Κολίνες ξυπνούν και ο Αρκαδία 938 σας μεταφέρει ζωντανά κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με βροχές και κατατόπους καταιγίδες ο καιρός σήμερα Τετάρτη στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 26 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις

0: Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
4: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
4: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και βέβαια ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη. Με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

0: πολύ για την πρόσκληση και φυσικά θα ανταποκριθώ και στην πρόκληση της συνέντευξης. Το πώς είναι σε ένα μεγάλο βαθμό από τύχη, από σπόντα. Διότι άλλαξε ο νόμος για το επικρατείας που έβαλε τους απόδημους. Σε εκείνη την φάση το κάθε κόμμα έπρεπε να διαλέξει τρεις υποψηφίους. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα ενδιασμούς για την οργάνωση του κόμματος και το καθεξής, αλλά δεν γνώριζα πολύ καλά το πώς είναι η ελληνική πραγματικότητα στα κόμματα, διότι ήμουν 21 χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που το έχω κρύψει. Και θεωρούσα ότι υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό. Το λέω πολύ απλά. Και βλέποντας την διεύρυνση, έστω και επιγραμματικά, που διάβαζα στο εξωτερικό, στο προοδευτικό κέντρο, που είναι αυτό το οποίο είμαι κατά βάθη, ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρός άνθρωπος με πολλές ανησυχίες για το πού πάει η χώρα μας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία και το περιβάλλον και το καθεξής, θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά, επειδή υπήρχε έλλειμμα κατανόησης του πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Και όχι μόνο τα μακροοικονομικά, διότι τα μακροοικονομικά μου επιτρέψει είναι το εύκολο. Είναι το λογιστήριο. Βέβαια, η φορολογία επηρεάζει και την παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο είναι το εμπόριο. Είναι το business. Το πώς μια χώρα παράγει και παράγει προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Και εκεί πέρα το βαθμός κατανόησης στο προηγούμενο κόμμα το είδα και εγώ προσωπικά και στο think tank που έστελνα. Δεν ήμουν μέρος του think tank.
1: Εκεί μπαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβες αμέσως ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο κεντρώα? Ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα αριστερό κόμμα?
0: Για κάποιο λόγο που τώρα νομίζω τον συνειδητοποιώ, δεν με είχαν εντάξει ούτε στους μηχανισμούς ούτε στις επιτροπές προγράμματος. Μία εισήγηση είχα κάνει τότε για τους απόδημους και για τα οικονομικά, την οποία την είχε δει το γραφείο του Προέδρου τότε. Υπήρχε συζήτηση να ενταχθώ στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ουδέποτε έγινε follow-up από μεριάς τους και απλά εντάχθηκε στο επικρατείας 20 μέρες πριν τις εκλογές. Συνεπώς δεν είχα exposure, δεν είχα ορατότητα στο τι γινόταν εκεί.
1: Στο εσωτερικό.
0: Αλλά συγχρόνως γνώριζα και την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως καταλαβαίνεις, για τα δικαιώματα και για τις ευαισθησίες.
1: Ναι, σε αυτά ταυτιζόσουν.
0: Μπροστά,
1: σε αυτά ταυτιζόσουν.
0: Άρα, τώρα, και υπήρχε και το κομμάτι του Τεμπών, που εκεί όταν το θυμάμαι σαν χθες, που ήμουν στο Μαϊάμι όταν είχε γίνει η σύγκρουση, ήταν απόγευμα ώρες εκεί και βλέπω ένα σκοτάδι, μια πυρόσφαιρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Και εγώ περίμενα την επόμενη μέρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση, τουλάχιστον να υπάρξει μια τεράστια αντίδραση από την κυβέρνηση, με έναν τρόπο που δεν ήταν αυτό το περιμένουμε ήσυχα και κάνουμε ένα στημένο βιντεάκι που δεν λέει μια συγγνώμη. Εγώ του σοκαρίστηκα που δεν υπόθηκε μία συγγνώμη από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Και εκεί
1: παρετήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών τότε, ο Καραμαλής.
0: Και τον ξαναβάζει βουλευτή.
1: Ναι, ήταν λοιπόν υποψήφιος βουλευτής, ναι, αλλά την υπουργική θέση παρετήθηκε.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά δεν, το να τον ξαναβάζει βουλευτή είναι σαν να ξεπλένεις.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ένα γεγονός, που σε ριζοσπαστικοποίησε, να το πω έτσι. Σε οδήγησε πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι, μου οδήγησε πιο κοντά στον απολυτευτό. Διότι αυτό που έγινε ένα μήνα αργότερα από τα Τέμπη ήταν ένα που πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε στο φράχτη στον Εύρο. Απρόκλητα, δεν υπήρχε κάποιο ρεύμα μεταναστών ή κάτι τέτοιο. Πήγε για επιθεώρηση του φράχτη. Και ήταν η αρχή της καμπάνιας του. Και λέω, συγγνώμη, ένα μήνα τώρα, δηλαδή αντί να μπει μια τάξη εδώ πέρα και να υπάρξει μια ειλικρινή συγγνώμη και το καθεξής, και πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια αναμοχλεύοντας ρατσιστικά. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά διαφωνώ στην εργαλοποίησή του επικοινωνιακά. Στο ότι πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια λέγοντας, πάλι αναμοχλεύοντας.
1: Πάντως, ζήσαμε και έναν υβριδικό πόλεμο εκεί από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Και να ξέρεις τη θέση μας, Δημοκράτες, όσον αφορά.
1: Φεύγουμε όμως τώρα από το θέμα, από τη διήγηση. Θα επιστρέψω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ένας Έλληνας οικονομικός μετανάστης στην ουσία, ο οποίος επιστρέφει από τις...
0: Ακαδημαϊκός μετανάστης.
1: Ναι, ακαδημαϊκός μετανάστης και στη συνέχεια έμεινες εκεί για να εργαστείς. Επιστρέφει στη χώρα του μπαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ως ένας από τους τρεις υποψηφίους απόδημους Έλληνες και βρίσκεται πρόεδρος του κόμματος.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι ένα άλμα πολύ μεγάλο. Και προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη.
0: Είναι ένα άλμα μεγάλο και είναι ένα άλμα δημοκρατικό. Διότι δεν
1: βεβαίως,
0: είναι...
1: γιατί έγινε από τους πολίτες. Έγινε με από τους ψήφο πολίτες. Των πολιτών.
0: Και μάλιστα έγινε με ψήφο.
1: Εσύ πώς βρέθηκες υποψήφιος?
0: Βρέθηκα με μια καμπάνια social media με πολύ δυσκολία 30 υπογραφές.
1: Βρέθηκες με προσωπική σου απόφαση ή σου ζητήθηκε?
0: Όχι, προσωπική απόφαση. Θα σου πω.
1: Και στη συνέχεια έδωσε ευλογία ο Τσίπρας?
0: Όχι, δεν έδωσε ευλογία, δεν υπήρχαν ευλογίες.
1: Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Όχι, είχαμε ίσως δύο συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο. Μία από τις δύο ήταν για κάτι SMS για την κυρία Χτσιόγλου και καθίστε. Τι περνούμε σε μια έβρεχη εκείνη την μέρα, ήμουν έξω στο δρόμο, λέω τι έγινε, ούτε καν το είχα παρακολουθήσει. Και ότι έπρεπε να απαντήσω σε αυτό και ειλικρινά σκεφτόμουν, συγγνώμη, με αυτό ασχολούμαστε, είναι δυνατόν? Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν σε μια γυάλα η όλη φάση. Και νομίζω αυτό αποδείχθηκε και έμπρακτα, διότι 50.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν για να ψηφίσουν στο κόμμα. Και είναι 50.000 που δεν ήταν μέλη του κόμματος πριν. Συνεπώς, κάποιος έφερε νέο κόσμο. Η ευλογία αντιφάσκει με αυτό. Έτσι, ναι, δεν είναι. Αν ήταν η ευλογία, δεν θα ερχόντουσαν 5.000 καινούργοι.
1: Ναι, δεν θα χρειαζόταν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα χρειαζόταν.
0: Όχι μόνο δεν χρειαζόταν, θα υπήρχαν εκεί πριν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα, έχω υπάρξει απόλυτα ειλικρινής. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σωστό κόμμα, ως κόμμα λέω τώρα, όχι ως αξίες,
1: εσωτερικές λειτουργίες, δημοκρατικές λειτουργίες,
0: προφανώς θα υπήρχε ένας πάγκος από στελέχη και με διαφορετικές πεπιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν. Εδώ ήταν όλα προηλυμένα. Ποιες ήταν οι ισορροπίες, την Κεντρική Επιτροπή μετά κτλ. Ουδέποτε έδωσαν φωνή στη βάση του κόμματος.
1: Εκλέγεσαι πρόεδρος.
0: Και εγώ κατέβηκα διότι είδα μια μεγάλη κοροϊδία μετά την παρέτηση του προκατόχου μου εκεί. Στην οποία χωρίς να λένε απολύτως τίποτα, είναι τόσο εύκολο το αυτό που ονόμασα απομαρώματα και νομίζω έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτές τις γυναικολογίες. Λοιπόν, δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και είχε απογοητευτεί ο κόσμος και δεν έλεγαν και τίποτα το οποίο ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή είχε ριζοσπαστικό στη λέξη και δεν έλεγαν τίποτα ριζοσπαστικό. Άρα, εγώ έβαλα μια πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις από τη φορολογία μέχρι την στρατιωτική θητεία και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό, ανταποκρίθηκε σε ένα φρέσκο μήνυμα και πολύ πιο προσιτό από το ξύλινο πολιτικό λόγο και έτσι έγινα πρόεδρος. Και το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη, γιατί έμπλεξες που λες, και μου την ρώτησε και ο κύριος Γεωργιάδης στην διαδικτυακή μας συνομιλία. Και μου το ρωτάει όλος ο κόσμος.
1: Σημειωτέων, αυτή ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας διάλογος πραγματικά υψηλού επίπεδου με επιχειρήματα, μια σύγκρουση ουσίας και όχι με φωνές και πυροτεχνήματα όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δείξατε ότι μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα με έναν τρόπο πραγματικά σύγχρονο, πραγματικά ευρωπαϊκό.
0: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Φαντάζομαι ότι πληρώνεις κόστος για τις κινήσεις σου αυτές.
0: Έχω...
1: Γιατί έβλεπα από κάτω. Λίγοι ήμασταν αυτοί που γράψαμε μπράβο για την πρωτοβουλία. Υπήρχε χολή τύπου ότι θα έπρεπε να τον χαστουκίσεις, δεν ξέρω, να τον πυροβολήσεις, δεν ξέρω τι να κάνεις. Είναι αυτό που συναντούμε και πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις μας.
0: Εντάξει, για εσάς είναι επάγγελμα βέβαια το να συζητάτε με τους πολιτικούς. Για μένα είναι μία μορφή επικοινωνίας με ένα ευρύ κοινό, αφιλτράριστο. Εξάλλου δεν είναι κάθε μέρα που άνθρωποι μπορούν να μπουν με την κάμερά τους και να ρωτήσουν απευθείας ή τον υπουργό ή έναν πρόεδρο κόμματος. Άρα είναι μια προσφορά στη δημοκρατία τουλάχιστον.
1: Ναι, και είδα ότι μετέφερες τις απόψεις των πολιτών και με βίντεο και με μηνύματα.
0: Α, σωστά, λοιπόν.
1: Τώρα επιστρέφω στο θέμα μας. γίνεσαι πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνεις και μια σειρά από πρωτοβουλίες. Τι στράβωσε εκεί? Πήγες κόντρα στον προηγούμενο πρόεδρο, στον Αλέξη Τσίπρα, και ενόχλησες ένα κομματικό κατεστημένο, να το πω έτσι? Τι συνέβη?
0: Το ότι νομίζω ενόχλησα πάρα πολλά κατεστημένα. Εάν θυμάσαι από την πρώτη μέρα, υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος. Θυμάμαι σαν χθες που ένας νυν βουλευτής που πήρε τη θέση του κύριου Τσίπρα στον Πειραιά έλεγε να παραιτηθεί ο Κασελάκης από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δικό του κόμμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή. Και θυμάμαι που έλεγαν για το ότι θα γίνει διάσπαση. Κάθε μέρα στα κανάλια όλοι να πηγαίνουν αυτά τα στελέχη για να την προειδεάσουν. Να θυμίσω ότι είχα αυτοδιοικητικές εκλογές που έτρεξα πάλι σε όλη τη χώρα και για ψηφοδέλτια που δεν τα κατήρτισα εγώ υπό την ηγεσία μου. Μετά από τις αυτοδιοικητικές κατευθείαν σε μια κεντρική επιτροπή που ετοιμαζόντουσαν να κάνουν μομφή. Πάλι μετρούσαμε κουκιά από την πρώτη στιγμή για τη μομφή αυτή. Μετά έγινε μια διάσπαση εκεί. Μετά Δεκέμβριος μήνας έχω το οικονομικό πρόβλημα με τα μέσα του κόμματος, διότι οι δαπάνες ήταν υπέρογγες για τις καμπάνιες πριν, ήταν πολύ περισσότερες από τις εισφορές από τη χρηματοδότηση που παίρνουν τα κόμματα, συν ότι έσκασαν πολλά μεταχρονολογημένα τιμολόγια και έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, διότι φαντάζεσαι ένα κόμμα της αριστεράς που σε λένε δαπίτη και τραπεζίτη και όλα αυτά, το να μπορείς να τον αφήσεις εργαζόμενους απλήρωτους είναι πολιτικός θάνατος. Και για μένα είναι και ζήτημα ηθικής. Τι μπορώ να κάνω? Δηλαδή είναι στον όμιλό μας. Είναι στην ομάδα, στον όμιλο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέτοχος. Είναι ο βασικός μέτοχος σε ιδιωτικές εταιρείες. Λοιπόν, ήταν πραγματικά καμένη γη αυτό το οποίο συνάντησα. Και ήταν καμένη γη και πολιτικά, όπως είπα. Με την έλλειψη αποδοχής της δημοκρατίας.
1: Ο Τσίπρας σε αυτό το διάστημα επικοινωνούσε μαζί σου, σε στήριξε? Αίσθησή σου είναι ότι κατ' ουσίαν ανέμενε την αποτυχία για να κάνει την επόμενη κίνηση?
0: Στο πρώτο διάστημα υπήρχε επικοινωνία. Δεν ήταν, μην φανταστείς ότι ήταν κάθε εβδομάδα, όχι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια και φιλική προδιάθεση και επικοινωνία. Και μετά για κάποιο λόγο Δεκέμβριο-Ιανουάριο άρχισαν οι διαρροές για το νέο φορέα μετά τις ευρωεκλογές. Και όλη αυτή η συζήτηση του πώς θα μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε συνιστώσεις στην ουσία ενός νέου φορέα. Αυτό άρχισε με συνεντεύξεις στον τύπο και μετά με επικοινωνίες με το γραφείο μου. Και εγώ το θεώρησα απαράδεκτο αυτό. Το να υπάρχουν τέτοιες, θα σου πω, μηχανογραφίες, ραδιουργίες, ίντριγκα, δηλαδή υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία. Ας τον κόσμο να αποφανθεί. Και γι' αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο στα μέλη του κόμματος, μπορεί να το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, για το αν θέλουν αριστερά ή κεντροαριστερά, και έγινε ο κακός χαμός. Για ένα ερωτηματολόγιο, ένα ολόκληρο συνέδριο αμφισβήτηση με το πάνω κάτω, πήγαινε πάλι σε εκλογή από την βάση. Λέει, σκέψου λίγο τώρα. Έχεις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά πας πάλι σε διάσπαση να σου κάνουν μορφή. Μετά έχεις οικονομικά προβλήματα. Μετά έρχονται στο συνέδριο, ξανακατέβα για ηγεσία του κόμματος και ούτω καθεξής, δεν σε αναγνωρίζουμε. Και μετά πρέπει να πας σε ευρωεκλογές και να κάνεις μια διαδικασία προκριματικών μέχρι τότε για να μπορείς να τα αναδείξεις. Και πας σε ευρωεκλογές, αργώνεις όλη τη χώρα. Στο λόγο της τιμής μου, εμείς δεν είχαμε καμία εξωτερική στήριξη οικονομική στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τις εκλογές αυτές, ούτε και ψηφοδέλτια δεν είχαμε καλά χρήματα να τυπώσουμε. Από την χρηματοδότηση μάλιστα πήγε ένα κομμάτι να πληρωθούν οι μισθοί σε όλο τον όμιλο, όπως είπα πριν.
1: Τα οφειλόμενα.
0: Ναι, δηλαδή άφησα πλεόνασμα από την χρηματοδότηση των ευρωεκλογών. Και σε αυτή λοιπόν τη φάση έρχεται ένα 15%. Ακολουθεί μια τραπεζική συζήτηση στη Βουλή μαζί με διάφορα άλλα που εγώ ήμουν απέναντι, και νομίζω ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους, ότι στην ουσία αυτός, παιδιά, είναι τρελός. αυτός ήρθε απ' έξω και δεν μασάει. Σκέψτε αυτό λίγο, ότι ένας outsider έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται ο νούμερο 2 πολιτικός της χώρας και δεν βάζει το χέρι στο μέλι. Σκέψου λέει τι ευκαιρίες θα είχα να το έκανα αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έβαλα το χέρι στην τσέπη. Και βρήκα και τον πελά μου γι' αυτό.
1: Και κατηγορήθηκες.
0: Άρα θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή την πορεία, διότι είναι μια πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από, δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση.
1: Και... ρωτά φίλος ακροατής και είναι το ερώτημα ευθύ και θα το μεταφέρω. Λέει, δηλαδή ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν είχε ποτέ την πραγματική εξουσία στο κόμμα.
0: Κοίτα, όταν υπάρχει ένα κόμμα...
1: Ζόρικη ερώτηση.
0: Εγώ έχω αποκαλύψει την ίντρικα και τους σχεδιασμούς αυτούς πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί να θυμάσαι ότι και τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο ρευστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Λοιπόν, και πλέον είναι απλά αριστερόστροφος, αλλά και αυτό χωρίς με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Λοιπόν, άρα, το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος που μία ηγεσία επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει να το διαλύσει, πάει να πει ότι αυτό δεν ήταν κόμμα. Το λέω πολύ απλά. Λέει, φαντάσου τώρα να απαραιτείται ο Ανδρουλάκης και να κάνει τα πάντα να καταστρέψει το Πασόκ. Για να μπορεί, για να. Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτό είναι το αίσθημα που έχει, ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας και έκανε τα πάντα για να καταστρέψει
0: δεν
1: το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ας κάνει ό,τι θέλει ο προκάτοχος μου. Το θέμα είναι ότι ένα κόμμα πρέπει να αποδέχεται δημοκρατία και να προχωρά. Είχε μια τεράστια ευκαιρία.
1: Πώς εξηγείς ότι τώρα στις δημοσκοπήσεις το νέο κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο?
0: Ειλικρινά δεν θα έδινα βάση ούτε στην επικαιρότητα που υπάρχει, ούτε καν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, διότι πρώτον το εκλογικό σώμα σε επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικό, θα είναι εκλογή υψηλής συμμετοχής. Πλέον ξέρουμε πολλά πράγματα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη στα Τέμπη μέχρι την ακρίβεια.
1: Με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Θα την επαναφέρω την ερώτηση αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Real FM

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου, στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Lidl. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Για παιχνίδια, για είδη σπιτιού, αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη.

0: Κοίταξε, ουσιαστικά ναι, επειδή η βάση του κόμματος η οποία είχε εξελιχθεί, δεν είναι 40% του 15% του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν καινούργια ψήφος. Ένα κομμάτι από το πρώην 17% έμεινε σπίτι του. Το οποίο είναι κατανοητό, τα κόμματα εξελίσσονται. Η στροφή στο προοδευτικό κέντρο, εντάξει, είναι κάτι το οποίο έλεγε η διακήρυξη του κόμματος και κάτι που θεωρούσε ότι αν θες να είσαι ένα κόμμα που κυβερνά, πρέπει να το έχεις μπροστά. Ως προμετωπίδα, γιατί άλλο οι αξίες ενός χώρου, όπως οι αξίες αριστεράς, και άλλο το πώς εφαρμόζεις πολιτική, η οποία προφανώς πολιτική αρχίζει από πώς το πω τώρα, οι ταμπέλες κέντρο κτλ. Αλλά εκεί είναι. Τώρα το θέμα είναι το...
1: Τώρα εσύ ήσουν πρόεδρος επικεφαλής σε ένα κόμμα της αριστεράς. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς, έλεγε ο τίτλος.
0: Προοδευτική Συμμαχία.
1: Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Α, εσύ ήσουν στην Προοδευτική Συμμαχία.
0: Δεν ήμουν,
1: το ερώτημα είναι... Από το αριστερά στο προοδευτικό κέντρο, πόσο μεγάλη απόσταση είναι?
0: Όσον αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καθόλου απόσταση. Το προοδευτικό κέντρο δεν είναι αξίες, είναι εφαρμοσμένη πολιτική. Η αριστερά είναι αξίες. Και πολύ απλά αυτές οι αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, αυτές δυστυχώς μετά αναμίχθηκαν με κομμουνιστο, σταλινό, πώς το πω,
1: αγγυλώσεις. Με κομμουνιστικής και σταλινικής προέλευσης αγγυλώσεις.
0: Ακριβώς. Και με έναν κρατισμό ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί. Και δυστυχώς αυτό αυτή η πορεία της πρώτης φοράς αριστερά, δηλαδή επειδή με άλλη οικονομική φιλοσοφία εξελέγει το κόμμα το 2015 και με άλλη εφάρμοση. Και γι' αυτό και ο προκάτοχός μου, όταν ήμουν στο επικρατείας, είχε πει: δώστε μας την ευκαιρία, έλεγε τότε στις ομιλίες του, να είμαστε τώρα για πραγματικά πρώτη φορά αριστερά. Ο ίδιος το έλεγε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η κουβέντα, η οποία μου θυμίζει εμφύλιο. Και εντάξει, όντως ισχύει ότι όσοι ήταν αριστεροί αδικήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο και όντως για μένα αυτές οι αξίες, όπως σου είπα, με εμπνέουν. Και την πολιτιστική κληρονομιά της αριστεράς θέλω να την προστατεύσουμε και να την αναδείξουμε όσο πιο πολύ γίνεται και στην παιδεία μας.
1: Επομένως, θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου κεντροαριστερό?
0: Εγώ πιστεύω σε μια φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν έχει
1: ένα φιλελεύθερο κέντρο. Σε τι διαφέρεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, για να σε τρολάρω? Τι διαφέρεις? Και εκείνος μιλά για μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.
0: Άλλο τι μιλά, άλλο τι κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Επιδόματα κάνει. Γιατί δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα?
1: Τώρα τον κατηγορείς για αριστερή απόκληση, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί επιδόματα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κατηγορούσε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Δεν έχει κυβερνήσει ως φιλελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πάντως σε περιόδους κρίσης,
0: δηλαδή, ένας φιλελεύθερος...
1: είναι ένα εργαλείο το επίδομα. Δηλαδή όταν για παράδειγμα έχεις τον κορονοϊό μπροστά σου, είναι περίπου μονόδρομος η επιδοματική πολιτική. Ή σε περιόδους πολύ μεγάλης ακρίβειας, το να στηρίξεις στοχευμένα κάποια τμήματα της κοινωνίας που έχουν οικονομικό πρόβλημα, επίσης είναι...
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που πάμε σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή είναι χώρα αυτό? Κάθε χρόνο και άλλη φορολογία. Εσύ μπορείς να επενδύσεις στην επιχείρησή σου με ασφάλεια έτσι σε ορίζοντα δεκαετίας, αν δεν ξέρεις τι θα...
1: Άμα ξέρω ότι θα μειώνεται ο φόρος κάθε χρόνο, ναι. αν όχι...
0: Ναι, εντάξει, και να μειώνεται...
1: Γιατί για παράδειγμα ακούω τώρα από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και δεν έχουν προσδιορίσει ακριβώς τι θα κάνουν και πώς, ότι θα φορολογήσουν παραπάνω τα μερίσματα. Ακούω ότι οι 1500 κωδικοί θα δώσουν μερικά δισεκατομμύρια για το κοινωνικό πρόγραμμα του νέου κόμματος κλπ. Πώς τα ακούς αυτά?
0: Ανοησίες είναι αυτά. Εντάξει, οι προοδευτικά μερίσματα κατά τύχη το είπαν σε μια συνέντευξη και το έχουν κάνει οι πολιτικοί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει ατομική κλίμακα η οποία είναι εισόδημα, τέλος. Και από εκεί και πέρα να έχεις μια χαμηλή φορολόγηση στις επιχειρήσεις, προοδευτική εκεί, ότι μέχρι 220.000 ευρώ είναι 17%, πάνω από αυτό είναι 24%, για να δώσεις και ένα κίνητρο. Αλλά το βασικότερο είναι, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν, cash flow. Δεν μπορείς να έχεις οικονομία χωρίς ρευστότητα. Αυτή είναι τεράστια πληγή. Και αυτή τη στιγμή, όταν έχεις ένα κράτος που πρώτον, άστε κλόμπαξ, έχει 1,5 δις που οφείλει σε προμηθευτές. Από εδώ. Είναι δυνατόν να δανείζεται δωρεάν το κράτος από τους Έλληνες πολίτες και να είναι πάντα να τους πάρει, να γίνει συνέδρος παντού. Προκαταβόλες φόρων, σε εισοδήματα, σε ΦΠΑ. Πρέπει να καταργηθούν αυτά τα πράγματα. Να καταργηθούν. Έσοδα-έξοδα μόνο.
1: Συμψηφισμός δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που το κράτος χρωστάει και σε αυτά που ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση χρωστάει.
0: Τι μου λες τώρα, κοινή λογική, φιλελεύθερο αυτό το οποίο λες. Αυτό έτσι πρέπει και δίκαιο και ηθικό. Δεν το κάνει όμως ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό που κάνει, που έκανε και στη τελευταία έκθεση.
1: Νομίζω ότι είναι πάνω στο τραπέζι τώρα αυτά τα δύο. Η προκαταβολή φόρων.
0: Αυτό δεν είναι παράνοια.
1: Μπορεί δηλαδή στην έκθεση να τα
0: κάνει. Τι κάνει 7,5 αυτά. Χρόνια. Λέει ότι γιατί προπληρώσαμε πολύ χαμηλά επιτόκια, τόσα 5 δις πόσο ήταν, και δεν κάνει αυτό. Για να γίνει ο Πιερακάκης πρόεδρος του Eurogroup, για μόστρα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο μόστρα, γιατί παράλληλα έτσι η χώρα ανεβάζει την εικόνα της. Την εικόνα της και δανείζεται πιο εύκολα.
0: Εγώ προτιμώ ο κόσμος να έχει
1: σε κρίσιμες περιόδους.
0: Η χώρα δανείζεται ήδη σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
1: Ίσως γι' αυτό. Ίσως επειδή αποπληρώνει με γρήγορο ρυθμό.
0: Πριν την αποπλήρωση, μια χαρά δανειζόταν. Το θέμα είναι ότι επέλεξε την εικόνα που λες, αντί το να δώσει αυτή τη ρευστότητα στις τσέπες του Έλληνα πολίτη.
1: Πάντως η διόρθωση της εικόνας δεν φέρνει και επενδύσεις, δεν φέρνει και ανάπτυξη.
0: Το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις και η χώρα μας υστερεί πάρα πολύ. Στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, να σου πω ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι στο real estate. Και του λέω, ναι, αυτό ισχύει και γιατί πολλές από αυτές είναι στα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν στο real estate, αλλά έπρεπε να πηγαίνουν στη βιομηχανία. Στην ενέργεια, στην καινοτομία, εκεί ιστορούμε πάρα πολύ. Δεν φτάνει απλά να έρχονται επενδύσεις. Πρέπει να έρχονται επενδύσεις που θα έχουν υπεραξία, θα έχουν παραγωγικότητα, θα έχουν ενάρετους κύκλους τοπικές κοινωνίες. Όχι απλά έρχεται κεφάλαιο και να δημιουργήσει στρεβλώσεις με τις Golden Visa και να παίρνει κόκκινα δάνεια. Αυτά δεν είναι ποιοτικές επενδύσεις. Λοιπόν, το άλλο επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε είναι αυτός ο παραναϊκός ΦΠΑ του 24%. Και σε αυτό έκανε κολοτούμπα ο Πρωθυπουργός. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα έκανε μετά. Για να μην αναφερθώ στο τεκμαρτό εισόδημα, που και σε αυτό εξέπληξε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία ότι είσαι απατεώνας πρώτα, είσαι κλέφτης πρώτα και μετά πρέπει να αποδείξεις. Ότι
1: σε αντιμετωπίζουν.
0: Σε αντιμετωπίζουν σαν να έχεις κλέψει απριόρι. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι ως χώρα. Λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του και μετά, εάν κάποιος παρεκκλίνει, η ποινικοποίηση είναι σε πολύ πιο αυστηρό επίπεδο. Δηλαδή, και κακούργημα, πώς είναι τώρα, και των 20.000 ευρώ η φοροδιαφυγή, νομίζω. Αυτό πρέπει να μειωθεί μαζί με μείωση του ΦΠΑ. Ας μειωθεί στο 15% ο ΦΠΑ, που είναι ένα προσωρινό κασφλοϊκό. Επίπτωση, μια προσωρινή επίπτωση, αλλά μετά σε βάθος ενός χρόνου μαζί με το κλείσιμο του κενού και την έξτρα κατανάλωση θα βγάλεις και κέρδος από αυτό, αλλά παράλληλα θα ποινικοποιήσεις σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο τη φοροδιαφυγή, σε αυτό ως κακούργημα. Αν το κάνεις αυτό, είναι μια σταθερή και έντιμη συμφωνία με τον Έλληνα πολίτη. Και όταν έχεις προβλεψιμότητα και σε ένα κράτος δικαίου που τα δικαστήρια πρέπει να έχουν και εξειδίκευση σε μερικά πράγματα. Εάν είχαμε χρηματαγορές με κατάλληλη εξειδίκευση που να μπορεί να κινούταν το κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα, θα είχαμε πολύ περισσότερη ρευστότητα και πολύ περισσότερη δυνατότητα να εξελιχθεί κάποιος μέσα στην οικονομία. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή κάθονται και περνάνε μια χαρά. Πραγματικά τέτοια υπερκέρδη για τόσο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και τέτοιες τεράστιες χρεώσεις, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Εμείς εκεί πέρα δεν λέμε, όπως το Πασόκ παραδείγματος χάρη, έλα εκ των υστέρων να φορολογήσεις λίγο ένα χαστούκάκι στο χέρι, να το πω έτσι απλά. Όχι. Λέμε ότι σε ζωντανό χρόνο, εάν κάθεσαι μια τέτοια μεγάλη διαφορά στα επιτόκια, αυτά που δίνεις, αυτά που παίρνεις, θα φορολογήσεις ζωντανά. Εάν, δηλαδή, όταν γίνεται αυτό, εάν δανείσεις. Δεν φορολογεί σωστά.
1: Απλό ερώτημα λοιπόν που μου το δίνει η τελευταία σου ατάκα, Πρόεδρε. Γιατί να ψηφίσει κάποιος τους Δημοκράτες και όχι το Πασόκ? Γιατί ένας κεντρώος ψηφοφόρος, ένας δημοκρατικός ψηφοφόρος, να ψηφίσει το κόμμα σου και όχι το Πασόκ?
0: Διότι
1: ποιες είναι οι διαφορές?
0: Οι Δημοκράτες είναι η λύση στο να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει αυτές τις τομές και στους θεσμούς και στο φορολογικό σύστημα και στη γραφειοκρατία χωρίς τη συντεχνία του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε τους εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Το Πασόκ βασίζεται σε εκείνους. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με το Πασόκ. Συν ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συστημική εξάρτηση. Δεν θα πάρουμε εμείς άδεια από κάποιον για να κάνουμε αυτό που λέμε για τις τράπεζες, για να έρθει ρεστότητα.
1: Θα πάρει άδεια το Πασόκ.
0: Το Πασόκ θα πάρει άδεια. Και,
1: θα
0: έχει,
1: πάρει άδεια.
0: Και το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μου.
1: Πάντως εδώ εγώ
0: το
1: διαβάζω...
0: Πασόκ ιδεολογικά το Πασόκ είναι κοντά. Αλλά είναι μια παλιακή πολιτική. Και ειδικά στην οικονομία δεν έχει ούτε ριζοσπαστικές ούτε σύγχρονες.
1: Αυτά που διαβάζω για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ, διαβάζω ότι,
0: τι διαβάζεις, δηλαδή?
1: Ότι υπάρχει συζήτηση, ότι μπορεί να κατεβείτε μαζί στις εκλογές.
0: Χθες λέγανε ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές ότι θα πάω στο Πασόκ. Αντιπροχθές ότι θα επιστρέψω στο Μαϊάμι. Όλο λένε. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ότι εάν έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με το Πασόκ για να υπάρξουν μερικές έμπρακτες προτάσεις, μία από αυτές ήταν για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα γι' αυτό. Το έχω πει και δημόσια τόσες φορές. Δεν ξέρω εάν φοβάται μια κουλτούρα στην Κρήτη ή κάπου αλλού που νομίζει ότι θα παρεξηγηθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά εγώ θέλω, αυτό που λέω είναι ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στη χώρα του. Και το λέμε στα λόγια, στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε άλλη μια γυναικοκτονία κάθε μήνα που περνάει και να έχουμε αποκτήσει ανοσία σε αυτό. Έλεος πλέον. Οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλείς στο σπίτι τους, να έχουν μια διέξοδο. Δεν κάνει τίποτα το Πασόκ σε αυτό. Ενώ οι βουλευτές τους συμφωνούν με αυτό. Ο πρόεδρος τους δεν αντιδρά.
1: Επομένως, συνεργασία δύσκολο ή αδύνατο.
0: Τι να σου πω. Εάν είναι να γίνει μια προγραμματική σύγκληση, λέω τώρα, και να υπάρξει εκλογή προέδρου για ένα σχήμα από τον κόσμο. Από κάτω, θα νομίζω αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση.
1: Α, να υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά η ίδρυση ενός νέου σχήματος.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις ιδέες. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Λοιπόν, εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους, αλλά δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στο κάτω.
1: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
0: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από έναν ιό ψηφοδέλτιο.
1: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις η ιδέα του να συμφωνεί.
1: Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή,
0: ναι,
1: εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, έχουμε απαντήσει 100 φορές σε αυτό. Και,
1: το ξαναρωτούν.
0: Και υπάρχει συνεδρική απόφαση και εξάλλου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει αποδείξει μια βαθιά σύψη όσον αφορά στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην συγκάλυψη, στην προώθηση ακροδεξιών πεπιθήσεων, όπως και με τα στελέχη που προωθεί τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, νομίζω είναι παρέλκυ το ζήτημα. Οι θέσεις μας είναι αντίθετες. Δηλαδή, αυτά που σου λέω, πέρα ότι θα έπρεπε ένας φιλελεύθερος πρωθυπουργός να έχει διεφαρμόσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει πραγματικό φιλελεύθερο κόμμα στη χώρα. Και αυτός ο χώρος τώρα μεταξύ των ανοησιών από τη μία και το πώς κάνει επιδοματική πολιτική. Ξέρεις ότι αν είσαι εκεί και είσαι σε αυτό το ύψος, λέω χαμηλότερα, και ζεις στον ταχυδρομικό κώδικα, θα έχεις χαμηλότερο φόρο. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν μπορείς να έχεις ένα πλαίσιο καθαρό και σταθερό γέλος και να έχεις έξτρα κίνητρο που χρειάζεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα ορθολογικό, ρεαλιστικό, κοινωνικά προοδευτικό και φιλελεύθερο, οικονομικά ισόρροπο αλλά ριζοσπαστικό κόμμα που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες που θέλουν να εργαστούν, να δουλέψουν, να καινοτομήσουν,
1: επομένως,
0: να παράγουν στη χώρα τους.
1: Η απάντηση είναι όχι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέλη. Τα μέλη μας αποφασίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω ότι έχει φτάσει η ώρα να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις ατέρμονες συζητήσεις και να επικεντρωθούμε στις ιδέες. Ιδέες. Δεν είναι καλυστία εδώ πέρα. Δεν είναι ας έχεις την ταμπέλα εκείνη, άλλος έχει την ταμπέλα την άλλη και έλα αν μπορεί η μία με την άλλη. Ιδέες μπορούμε να συζητήσουμε. Πριν αναφέρθηκα σε μερικές τομές. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να εκφράσουμε τους Έλληνες που θέλουν, όπως είπα, να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους, να κάνουν προκοπή στη χώρα τους σε μια χώρα με κανόνες.
1: Τώρα θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδες, Πρόεδρε?
0: Δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ότι στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες πεπιθήσεις. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια. Συνεπώς, εάν είναι... Αυτό μπορώ να πω είναι ότι είναι θετικό να πολιτεύονται άνθρωποι από την κοινωνία και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα παλιά κόμματα, κατά τη γνώμη μου, έχουν αποτύχει να φέρουν μια ελπίδα, αξιοπρέπεια, μια αισιοδοξία στους πολίτες, να κοιτάξουν τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έχει πολύ πιο συντηρητικές πεπιθήσεις από εμένα και τους δημοκράτες, μπορεί να κοιτάξει το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Είναι μια επιλογή. Είναι θετικό για τη δημοκρατία.
1: Το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Έχω ήδη αναφερθεί νομίζω σε αυτό. Το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αυτό θα εξελιχθεί σε εκείνο. Ειλικρινά δεν το κατανοώ. Δεν κατανοώ τι άλλαξε μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι όταν υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρης αυθεντικότητας του γιατί κάνεις κάτι. Με ρώτησες πριν στην αρχή του γιατί έμπλεξα. Δεν το απάντησα αυτό ποτέ. Δεν έμπλεξα επειδή έχω κάποια αιτιοδοξία στο μυαλό μου ότι έπρεπε να το κάνω ή κάτι τέτοιο. Εγώ όταν ήμουν μικρός, 13 χρονών, 12-13, βίωσα μια μεγάλη αδικία στην οικογένειά μου. Έζησα μια οικονομική καταστροφή η οποία προήλθε από ένα παραδικαστικό σύστημα που οδήγησε τους γονείς μου σε μια εξάντληση και οδήγησε εμένα στην Αμερική. Από τότε και μετά, από τότε που έφυγα στην Αμερική 14 χρονών και με υποτροφίες και με σκληρή δουλειά μπόρεσα να στηθώ και να σταθώ όρθιος. Από τη μία μου έλειπε η πατρίδα μου, από την άλλη αισθανόμουν πολύ πικραμένος από εκείνη. Και ήθελα να επιστρέψω και να μπορώ, πώς το πω, να πάρω εκδίκηση για αυτό το οποίο έγινε, αλλά ήθελα να κάνω κάτι όταν βλέπουμε τέτοια αδικία. Με κινητοποιεί αυτό βαθιά, γιατί έτσι σχηματίστηκα ως άνθρωπος στα εφηβικά μου χρόνια. Άρα το όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία, όπως σου είπα, με την αδικία στα ΤΕΜΠΗ και τα άλλα που είχα δει, οικονομικές αδικίες, να μπορώ να πολιτευτώ, ήταν για μένα ένα τόξο, ειδικά σε μια φάση που είχα κλείσει τον πρώτο κύκλο μου επιχειρηματικά. Και είχα την αυτονομία να το κάνω με τους δικούς μου όρους. Αισθανόμουν ότι ήταν κάτι που όφυλα στον εαυτό μου από τότε που ήμουν 13. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ υγιές κίνητρο. Και το γιατί έμπλεξες και μια χαρά ζωή και τα λοιπά δείχνει ένα κινησμό και μια τοπάθεια για την πολιτική, την οποία τη συναντώ παντού. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα η πολιτική με ήττα να
1: δεν
0: γίνει...
1: Δεν είναι συμπαθής με ήττα η πολιτική στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή μέσα στους στόχους τους η ανάμειξη στην πολιτική. Θεωρούν ότι είναι ένας χώρος δύσκολος, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ένας χώρος συχνά βρώμικος.
0: Είναι βρώμικος χώρος.
1: Το βλέπεις,
0: αλλά,
1: το ακούς,
0: αλλά όταν, είναι
1: το
0: βρώμικος, όταν είναι βρώμικος χώρος και συγχρόνως επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα. Λέει, πολλές φορές μου λένε άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν την πολιτική που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και τους λέω, έχεις ήδη μπλέξει. Μπλέκει η πολιτική μαζί σου.
1: Μπλέκει η πολιτική.
0: Άρα
1: μαζί
0: λοιπόν
1: σου.
0: Το θέμα είναι να ξεμπλέξουμε από την πολιτική. Είναι η πολιτική, κατά τη γνώμη μας, δημοκράτες πιστεύουν ότι πρέπει ένα κράτος να παρέχει 3 δικαιώματα και μετά να επιτελεί 2 ρόλους. Τα 3 δικαιώματα είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Και οι 2 ρόλοι είναι οι υποδομές και οι θεσμοί.
1: Μάλιστα. Κλείνω. Αν μπει στη Βουλή, δεν υπάρχει ερώτημα. Θα δούμε τα επόμενα βήματά σου εκεί. Αν δεν μπεις στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
0: Όχι.
1: Στην πολιτική ή θα,
0: σου είπα, όχι.
1: Ή θα επιστρέψεις?
0: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Ήδη θέλω να επενδύσω στη χώρα μας με ένα σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, που θα μπορεί με διαφάνεια ο καθένας να είναι μέρος του, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες. Γιατί, όπως είπα, υπάρχει ρευστότητα, τεράστιο έλλειμμα. Στρεστότητα. Άρα θέλω, είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα με παραγωγικό τρόπο να μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά και φυσικά θα παραμείνω στο κομμάτι της επιρροής, όπως μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή. Εάν αποχωρήσω, σκέψω ότι δεν υπάρχουν άλλοι 30 που βγαίνουν μπροστά στην πολιτική αρχηγή. Αυτό που που λες, ποιος θα μπλέξει και πόσο μάλλον έχουν ένσημα από την αγορά.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν εγώ το κάνω από την καρδιά μου και εύχομαι ο κόσμος να το αναδείξει.
1: Αμέσως μετά το καλοκαίρι, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου, θέλω να δεσμευθείς ότι θα έρθεις εδώ ένα πρωί και θα ανοίξουμε γραμμές για να ρωτάνε οι ακροατές.
0: Αυτό ήθελα πάρα πολύ αυτό.
1: Να ρωτάνε οι ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Εμείς σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την έναρξη λειτουργίας του πλήρως ανακαινισμένου, σύγχρονου και ασφαλούς Δημοτικού Κολυμβητηρίου από αύριο 5η 25 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Την ένταξη του έργου ανέγερσης του νέου Δημαρχείου Βόρειας Κινουρίας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Γιώργος Καμπύλης. Κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο θα επισκεφθεί σήμερα την Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη. Από τις αρχές Ιουνίου, ο Δήμος Τρίπολης υλοποιεί το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τις περιοχές αρμοδιότητάς του. Η αντίστροφη μέτρηση για το Σκυρίτι Δαράνι 2026 ξεκίνησε. Το κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό φεστιβάλ της Αρκαδίας θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου και οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την έναρξη των εγγραφών. Ανάμεσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις και χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ έκλεισε τον 24χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντες που έμεινε ελεύθερος από την Ντουνάισκα Στρέντα. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες σε ρόλο team manager. Η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου τα θρυλικά περάσματα σε Μένελο και Κολίνες ξυπνούν και ο Αρκαδία 938 σας μεταφέρει ζωντανά κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες ο καιρός σήμερα Τετάρτη στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 26 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.

0: κάτι άλλο στη γεύση σου.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 1988 στον Λιβαδιακό, είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανιλιακό και σε πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατηλές προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα, αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Η τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λιβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που
1: πολύ κρίμα, ποτά. Πολύ κρίμα. Νεότατος.
0: Πολύ μικρός ηλικία, και μόλις 54 ετών.
1: Ναι, ναι. Και εξαιρετικός σε όλα του.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο, γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 διοργανώσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό 1 βαθμό, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς, η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά θα λέγαμε με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς, ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης, σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς. Και ώρα μία είναι μαζί τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από το Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη καλημέρα.
3: Καλώς τον Κώστα.
1: Αγχώθηκα.
3: Καλημέρα.
1: Αγχώθηκα.
3: Καλώς τον
1: Κώστα. Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
3: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
1: Κάνω από το 1984 αρχές.
3: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
1: Όχι.
3: Για τις αρχές. Το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
1: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή.
3: Έτσι.
1: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
3: Αυτό θέλω να πω μόνο. Και πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια μας, τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεώνη Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε Πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλορίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέει κανείς, μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, είτε είναι αυτοί οι βουλευτές είτε είναι στελέχη.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κάτι.
1: Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά, την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι, από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή?
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας
1: κατά τη άδικη. Βεβαίως
0: και
1: υπάρχουν
0: άδικη
1: άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα
1: να
0: η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος. Και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: κυρία Κουφονικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
1: Υπήρχε όμως η παραδοχή.
0: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά.
1: Συμφωνώ. Οπότε γι' αυτό εμπαστεί τη βάση.
0: Όχι. Αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη ερώτηση.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Θα το λύσουμε και αυτό.
2: Είπατε δύο λέξεις. Είπατε δύο λέξεις. Και συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιο συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα, ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει που έχουμε ξεπαράσει, είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος για φορολογία?
1: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί, γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν.
0: Μιλήσατε
1: άμεσα
0: για 1.500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή
0: τη σχέση. Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό?
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια, και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι, και σε ό,τι αφορά την ενέργεια, και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας, που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά, για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας, έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν? Η βαθιά απαξίωση? Στο δημόσιο σύστημα υγείας?
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα και εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1.500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Ποια αυτό είναι τα 1.500 αφημία?
0: Έτσι
1: αυτό
0: είπε, έτσι είπε, έτσι είπε το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους. Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο. Έτσι,
1: αυτό που
2: έτσι
1: ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας?
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου χρόνο διάστημα.
2: Και, να ρωτήσω και κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, δεν νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω αυτό. Είναι
1: ναι, παρόλα αυτά.
0: Και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Έπρεπε να στείλεις αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο ΔΝΤ που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το
2: 2019. Όμως το παλιό, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις, να πάμε στα καινούργια.
1: Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται για να μπορεί να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

0: Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι της εποχής μας.
1: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
2: Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ρυπάγου?
1: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο, για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
2: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
1: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Πώς να μην ανησυχούμε?
1: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
1: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
2: αυτό
1: να δείτε.
2: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι.
0: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
2: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
2: Μας το κρατάτε κρυφό. Και από πού?
1: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
2: τα λέτε τόσο δίνονται, ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
1: Και θα δίνονται στο δημόσιο.
2: Πού θα βρείτε τα λεφτά?
1: Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε, να σας απαντήσω. Να, ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένο, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
2: από
1: απάντηση.
2: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
1: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδεία μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
2: Πολύ τρίτη καλά, απάντηση. Πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
1: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη, ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον κομμάτι.
2: Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
1: Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις.
2: Πάρτε μια ανάσα.
1: Σας απαντώ.
2: Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που
1: υποτίθεται. Δεν καταλάβατε τι λέω.
2: Εσείς
1: δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστήτως καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτους αρχή και ανανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
0: τι λεφτά θα μαζέψετε
1: πολιτικά
0: από αυτό?
1: Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
0: Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
1: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ευρώ. Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
1: Μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη μεταβλητή, τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξυγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, οποία μας ξενίζει κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πρωί στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω ακούσει.
2: Δεν την έχω ακούσει.
1: Και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Ποιον αφορά?
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Δεν την έχω ακούσει.
0: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky, για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
1: Να ρωτήσω. Τα σχόλια είναι δικά σας.
2: Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξη έχει, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο την εικόνα της κυβέρνησης στα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
1: Δείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει πώς να σας πω μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλε το πολιτικό σκέλος εγώ. Όχι.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέθεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες με μια πρωτοβουλία νομίζω πολύ σημαντική που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ. Η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία εν πάση περιπτώσει κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή, ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή εν πάση περιπτώσει στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος, τότε...
0: Θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο, δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων, και από ό,τι είδε ο κ. Αβραμόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του, και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα αυτό στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των Βελικών Αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι, και, ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
1: Να σας πω. Πάμε, αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μόνο μερός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το Ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η Εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το Ελληνικό Σύνταγμα, υπέβαλε έτοιμα η ίδια στο Ανώτο
2: Δικαστικό Συμβούλιο. Για πενταετή θητεία αντί δύο.
1: Ακριβώς. Και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για δύο χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
2: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
1: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Σακοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρείου Πάγου, η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγνώρισε, γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τα ζητήματα.
2: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί, βραδερφέ, να μην πείτε ναι στους πέντε, για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Άρα, η υπόθεση αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα.
2: Μπράβο,
0: με την κυρία Κρίστη.
2: Να είστε καλά, ευτυχισμένοι και όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στην επεισοδιακή τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και στο θέμα της παράκαμψης Λάγκα 2, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του οργάνου Μανώλης Κατζός. Λεπτομέρειες στο αρκαδία938.gr. Παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και του Δημάρχου Τρίπολης πραγματοποιήθηκε σε

0: καλύψουν το μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Φιλική αναμέτρηση εν ώψη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έκλεισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο. Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά το σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς εντάσσει το δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα γίνει αύριο με την υπερειδική στο Ελλήνικον Sports Park. Την τηλεοπτική μετάδοση έχει αναλάβει το Κοσμοτέ Sport 5, ενώ την υπερειδική στο Ελληνικό και την τελετή εκκίνηση θα μεταδώσει ζωντανά η ΕΡΤ 2 Sport. Ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος και στη συνδρομωτική πλατφόρμα Rally TV.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Με βροχές και κατατόπους καταιγίδες στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα, τρέλα, τρέλα.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο, είναι ποίημα.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίο 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Και τοπικά πολλά, γιατί είμαστε στη δεύτερη μέρα της επίσκεψης των κυβερνητικών κλιμακίων στην Αρκαδία. Θα τα πούμε περισσότερα αργότερα. Αύριο υπάρχει και μια συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το μεσημέρι στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, της λεγόμενης ΔΕΕΠ, παλαιότερα ΝΟΔΕ. Και εκεί θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να δούμε και την, κατά κάποιο τρόπο, τον απολογισμό της, των επισκέψεων των κυβερνητικών στελεχών, κυβερνητικά στελέχη τα οποία έχουν αποβιβαστεί σε εισαγωγικά στην Πελοπόννησο την εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Πάρα πολλές βέβαια και εκδηλώσεις γίνονται πολιτιστικού χαρακτήρα την ίδια ώρα, και με αυτό θα ξεκινήσουμε σε λίγο, καθώς θα μιλήσουμε με τον σκηνοθέτη κινηματογράφου, τον κύριο Χρήστο Πιθαρά. Η ταινία του οποίου, που λέγεται Κυνήγι, θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ, καλώς έχονται των πραγμάτων βέβαια και καιρού επιτρέποντος, στον παλαιό σταθμό του ΟΣΕ στην Τρίπολη. Ενώ πριν από λίγο παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Κατζός, και βέβαια εξαπέλυσε μύδρους ή αν θέλετε και κατηγορίες κατά της κυβέρνησης εμέσως και κατά του κύριου Βλάση άμεσα, αλλά και κατά της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφερόμενος βέβαια στο θέμα της παράκαμψης των Λαγκαδίων, στην πρόσφατη επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εν μέρη επεισοδιακή, αλλά και γενικότερα στην κατάσταση, την πολιτική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αρκαδία. Παρακαλώ. Αλλά μετά τα πολιτικά θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, σε λίγο με πολιτισμό.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χρήστο Πιθαρά, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και την ταινία «Κυνήγι» που θα παρουσιαστεί αύριο στον παλαιό σταθμό του ΣΕΣ στην Τρίπολη. Καλημέρα, Χρήστο, αφού είπαμε να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, στο πλαίσιο της σειράς ή αν θέλετε των εκδηλώσεων «Σινεμά ο σταθμός, αγαπητοί ακροατές», παρουσιάζεται αύριο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ταινία κινηματογραφική στον παλαιό σταθμό το ΣΕ, πάνω στις ράγες ουσιαστικά που λέμε. Αυτή τη φορά το «Κυνήγι», ή μάλλον η ταινία με τίτλο «Κυνήγι», του Χρήστο Πιθαρά, που τον έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε. Λοιπόν, πες μας κάποια στοιχεία για την ταινία. Και βέβαια για το πώς βλέπεις και αυτή την εκδήλωση, δηλαδή το να παρουσιάζονται κινηματογραφικές ταινίες σε σταθμούς του ΟΣΕ, οι οποίοι βέβαια ως γνωστόν πλέον δεν βρίσκονται σε χρήση πολλοί από αυτούς.
1: Ναι, για αρχικά σαν εκδήλωση μου φαντάζει πολύ ενδιαφέρουσα αυτή που διοργανώνουν οι άνθρωποι. Είχαμε πάει και πέρυσι στα Τρίκαλα, ναι. Και έχω πάει και σε άλλη μέρα και έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα πολύ πάντα ατμοσφαιρικό setup. Και νομίζω και στην Τρίπολη που θα γίνει θα έχει, ξέρεις, όλη η κατάσταση και η συνθήκη η οποία θα είναι στημένη θα είναι αρκετά κινηματογραφική. Mm-hmm. Τώρα σχετικά με την ταινία είναι μια ιστορία αρκετά ρεαλιστική. Αφορά έναν μεσήλικα σιδερά, ο οποίος είναι ελεύθερο του χρόνου, του αρέσει να πηγαίνει για κυνήγι. Είναι μια αρκετά απομονωμένη ζωή και μαθαίνει ξαφνικά ότι η μητέρα του που την έχει αφήσει τα τελευταία χρόνια στο χωριό μόλις πέθανε, οπότε επιστρέφει πίσω στην κηδεία. Και αυτό σταδιακά αρχίζει και του δημιουργεί κάποιες τύψεις και ενοχές, γιατί ήταν χρόνια που ήταν αποξενωμένοι μεταξύ τους. Στην Αθήνα που μένει σε εργατική πολυκατοικία, στο διπλανό του διαμέρισμα είναι ένας άλλος άντρας, ο οποίος έχει ένα μεγαλόσωμο σκυλί που το κακομεταχειρίζεται και τα βράδια το αφήνει έξω στον μπαλκόνι κλεισμένο, όσο εκείνος δουλεύει σεκιουριτάς σε νυχτερινές βάρδιες. Και το σκυλί γαυγίζει συνέχεια και κλαίει. Οπότε ο ήρωάς μας σταδιακά αρχίζει και χάνει τον ύπνο του. Ναι. Και ξεκινάει μια άτυπη κόντρα μεταξύ τους που σταδιακά αρχίζει και κλιμακώνεται σε αρκετά κόκκινες και ζεστές θερμοκρασίες.
0: Άρα εντάξει, είναι όπως είπες ρεαλιστικό το θέμα, οι ρεαλιστικοί χαρακτήρες καλύτερα σε ένα νατουραλιστικό πλαίσιο. Τώρα, επειδή για να πω την αλήθεια την έχω δει την ταινία, την παρακολούθησα όταν πρωτοβγήκε στις αίθουσες και είχε χαρακτηριστεί ο κεντρικός χαρακτήρας, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είναι ερασιτέχνης ο ηθοποιός που τον υποδίεται.
1: Ούτε ερασιτέχνης, βασικά δεν είναι καν ηθοποιός, είναι αυτό που βλέπουμε στην ταινία σαν ιδιότητες, όχι σαν χαρακτήρα. Σαν
0: άρα
1: ιδιότητες,
0: είναι μια...
1: Το επάγγελμα του είναι σιδεράς κανονικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ έχουμε την απόλυτη εφαρμογή του Actor Studio κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, να πούμε.
1: Σε αντιστροφή με έναν τρόπο.
0: Ναι, αντιστροφή.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Στην ουσία το σενάριο το έγραψα πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή τον ήξερα κάποιο καιρό και ήταν, με εγωίτευε πάντα σαν φυσιογνωμία. Οπότε κάποια στιγμή για κάποιους λόγους έκατσα και έγραψα μέσα σε 2-3 μέρες ένα σενάριο βασισμένο πάνω στη στοιχεία της προσωπικότητάς του. Και μετά αποκτήσανε μυθοπλαστική κατεύθυνση η πλοκή.
0: Αυτό θυμίζει ιταλικό νεορεαλισμό λίγο που λες τώρα βέβαια. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είχε χαρακτηριστεί λοιπόν ως οικονομιδική φυσιογνωμία. Αναφερόμενο βέβαια στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη. Τώρα αυτό εσύ θεωρείς το, ας πούμε, το υιοθετήσεις σου είναι, σε κολακεύει ή θεωρείς ότι εντάξει υπάρχει μια, ας πούμε, είναι μια ομογενοποίηση που γίνεται από δημοσιογράφους έτσι για να κατηγοριοποιήσουν κάποια έργα τέχνης, ας πούμε.
1: Ναι, ούτε το υιοθετώ. Δεν το υιοθετώ γιατί πιστεύω ότι δεν πρεσβεύει πράγματι την ταινία. Ο κινηματογράφος του Οικονομίδη μου αρέσει πολύ και έχω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση απέναντι στη φιλμογραφία του, μία προς μία όλες τις ταινίες, και ουσιαστικά ένας από τους πολύ σημαντικούς. Ναι. Έλληνες σκηνοθέτες δημιουργούς, αλλά νομίζω ότι γίνεται και λίγο άδικο απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη ταινία να επισκιάζεται με έναν τρόπο, με κάτι το οποίο λειτουργεί αρχιετυπικά και ξαφνικά, ξέρεις, χρωματίζει δημιουργίες και προσπάθειες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και το οποίο είναι και καθιερωμένο και έχει αποκτήσει ένα κοινό, είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό ή αν θέλεις το κοινό του σινεμά στην Ελλάδα, του κινηματογράφου. Οπότε είναι και πιο εύκολο να βάλουν και κάποιους άλλους δημιουργούς εκεί, παρότι οι ίδιοι μπορεί να μην έχουν καμία σχέση, ας πούμε.
1: Ισχύει, είναι ένας εύκολος τρόπος επίσης πολλές φορές για να επικοινωνήσεις κάποιου είδους με πολύ γρήγορο τρόπο και με γρήγορο κώδικα κάποιου είδους αρχέτυπα. Και νομίζω ότι τις φορές που μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για το κυνήγι οποιοδήποτε σχετισμός με το οικονομικό σύμπαν, ας πούμε, έγινε και με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν αναφέρθηκε σαν ότι ήταν μια προσπάθεια απομίμησης του σινεμά του οικονομίου.
0: Όχι, όχι, όχι. Ήταν θετική.
1: Παρόλα αυτά, ναι. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, για έναν σκηνοθέτη που θέλει ο ίδιος να φτιάξει τη δική του ταυτότητα, ας πούμε, είναι λίγο... Αν δεν είναι μόνο στο πλαίσιο μιας κάποιου είδους αναφοράς ή συγγένειας, γίνεται λίγο... Είναι αυτό, λίγο επισκιάζει το ίδιο το έργο για το οποίο αναφερόμαστε. Κατά τα άλλα, αυτό που σου είπα, δηλαδή το σινεμά του Κονομίδη, και ειδικά η τελευταία του ταινία, θεωρώ ήταν εξαιρετική.
0: Τώρα, θα σε πάω λίγο στα δύσκολα τώρα. Γιατί τον τελευταία σεζόν, αν μπορούμε να την αποκαλύψουμε, τον τελευταίο χρόνο, ας πούμε. Οπότε εδώ φιλοξενούμε ανθρώπους του κινηματογράφου, είτε είναι σκηνοθέτες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε επισκέπτονται την Τρίπολη, είτε δεν επισκέπτονται για γυρίσματα την Τρίπολη, ας πούμε. Κάνουμε μία ερώτηση, χωρίς να θέλω όμως να σε προκαταλάβω, μπορεί να μην την απαντήσαμε, αν θέλεις. Λοιπόν, θεωρείς ότι αυτό που συνέβη με τον καποδίστρια του κυρίου Σμαραγδί βοηθάει τον ελληνικό κινηματογράφο, υπό την έννοια ότι έκοψε πολλά εισιτήρια, από αυτή την έννοια, και μια ελληνική ταινία, ελληνική παραγωγή, ή απλώς είναι μια περίπτωση συγκεκριμένη η οποία λειτουργεί ως φωτοβολίδα όσον αφορά τα εισπρακτικά? Δεν συζητάμε τώρα για το περιεχόμενο της ταινίας, την ίδια την ταινία. Είναι απλώς κάτι που είναι συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και απλώς υπάρχει και δεν σημαίνει κάτι για την υπόλοιπη κινηματογραφική παραγωγή στην Ελλάδα?
1: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω ακριβώς τα σκέλη της ερώτησης, εννοώντας ότι πρακτικά χίλια μπράβο που μια ελληνική ταινία κατάφερε να κόψει τόσα πολλά εισιτήρια.
0: Ναι, αυτό που εννοούσα είναι αν τραβάει και τις υπόλοιπες, ας πούμε, παραγωγές κατά κάποιο τρόπο, βέβαια.
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί και το σινεμά που κάνει ο Σμαραγδής δεν νομίζω ότι συσχετίζεται άμεσα με κάτι, με το σινεμά που αφορά πολλούς άλλους δημιουργούς, ίσως που συζητάμε και να φέρουμε ποτέ για να τραβάει προς τα εκεί. Το δυστυχές επίσης μπορεί να συμβαίνει είναι ότι μπορεί να δημιουργεί η όλη κατάσταση αυτή να δημιουργήσει και μία πόλωση, γιατί και σε ανθρώπους μπορεί να μας άρεσε ή να μας αρέσει αυτό το σινεμά, είναι κρίμα να εκφραζόμαστε και πάρα πολύ έντονα εναντίον του σε μια ταινία η οποία κόβει εισιτήρια εκείνη τη στιγμή και προωθείται και κάνει την αποπειρά της να, και ας τη θεωρούμε και χάλια, ας πούμε, ή να μην μας αρέσει ή οτιδήποτε. Και στον αντίποδα είναι λίγο περίεργο που 800.000 άνθρωποι αποφασίζουν να πάνε να δουν μια ταινία που την εξυμνούν σαν το σωστό παράδειγμα του ελληνικού κινηματογράφου, κατατάσσοντας όλες τις άλλες ταινίες σαν κουλτουριάρικες. Δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση στην κινηματογραφική παιδεία.
0: Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση που θίγεις, γιατί δεν νομίζω, δηλαδή, γιατί το παρακολούθησα το θέμα και εμείς είχαμε εδώ άποψη, γράψαμε και κριτική για την ταινία, την παρακολουθήσαμε εννοείται την ταινία, και εδώ έχει πολλά εισιτήρια στην Τρίπολη, δηλαδή, και το αναφέρω γιατί δεν είναι σύνηθες σε μια επαρχιακή πόλη όπως η Τρίπολη, που υπάρχει μεν σινεμά, υπάρχει ένας πολυκινηματογράφος δηλαδή, αλλά σπανίως κόβει πολλά εισιτήρια, για να λέμε την πραγματικότητα όπως είναι. Είχαμε και Όρθιους δηλαδή, πράγμα επίσης εντυπωσιακό. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι υπήρξε αυτή. Υπήρξε πόλωση σίγουρα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, τη δημιούργησε ο ίδιος ο δημιουργός πριν βγει η ταινία, αλλά αυτή είναι δική μου άποψη.
1: Όχι, συμφωνώ με την άποψη, απόλυτα.
0: Και για προφανείς λόγους, και καλά έκανε. Υπό μια έννοια.
1: Όχι, το ότι καλά έκανε, δηλαδή είναι, για μένα είναι φουλ θεμητό να προωθείς την ταινία σου να εκδρώνεις για την προώθηση της ταινίας σου, αλλά όχι με κάποιους λίγο τρόπους οι οποίοι είναι αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Λίγο άκομψη.
1: Λίγο πονηρή με έναν τρόπο. Αν δεν δημιουργείται αυτή η πόλωση εκ προημίου, ας πούμε, και από τον ίδιο, πολύ πιθανό και άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε και την κράξανε και εκφραστήκανε πολύ αρνητικά απέναντί της, και ενώ άνθρωποι κυρίως του χώρου με έναν τρόπο, ίσως να μην το κάνανε γιατί να μην είχαν το έρισμα. Αλλά όταν ξαφνικά υπάρχουν κάποιες προκλητικές δηλώσεις και τα λοιπά, οι οποίες είναι και ανυπόστατες, και ξαφνικά αυτό λίγο σε...
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Απ' την άλλη, αυτό που μου λες για την Τρίπολη, για μένα το γεγονός των πάρα πολλών εισιτηρίων, μόνο ευτυχές μου φαντάζει. Μόνο ευτυχές, το ότι μίλησε μια ταινία, όποια ταινία ήταν αυτή, ο Καποδίστριας, που και ο ηθοποιός που παίζει μέσα είναι γνωστός, απλά φίλος, ως άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα...
0: Ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι, ναι. Πολύ ευτυχές το γεγονός ότι τόσα πολλά εισιτήρια. Εμένα αυτό που με δυσαρεστεί είναι πάλι η άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή αναρωτιέμαι γιατί όλοι αυτοί οι θεατές που ήρθαν και είδαν τον Καποδίστρια στην Τρίπολη, γιατί ένα 30% αυτών δεν έρχονται να δουν και τις υπόλοιπες ταινίες. Ελληνικές και μη. Πόσο ναι. μάλλον ναι. να δώσουν μια ευκαιρία. Απλά υπάρχει μια σχετική προκατάληψη που σε ένα βαθμό την τροφοδοτούμε και εμείς οι ίδιοι σκηνοθέτες βέβαια με τις δουλειές μας. Αλλά υπάρχει μια σχετική προκατάληψη αυτό που πολύ στερεοτυπικά ονομάζεται κουλτουριάρικη ταινία. Το οποίο ναι μεν υπάρχει και είναι κάποιες ταινίες που είναι λίγο ένα πολύ κλειστό ιδιοσυγκρασιακό σύστημα που δεν απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά μιλάμε πολλές άλλες ελληνικές ταινίες που η αφήγηση τους δεν είναι καθόλου δύσκολη για το κοινό και αν δίνανε οι θεατές μια ευκαιρία πιθανόν να τους άρεσαν ως έναν ικανοποιητικό βαθμό.
0: Ναι, πάντως...
1: Καμία δεν θεωρώ ότι είμαστε και τρελά προηγουμένοι, ας πούμε, σε σχέση με υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
0: Όχι, αλλά να πούμε εδώ ότι και άλλες παραγωγές είχαν, όσον αφορά, ας πούμε, την Τρίπολη που την παρακολουθούμε εμείς εδώ, είμαστε εδώ, μένουμε, ζούμε. Mm-hmm. Καλώς, όχι στα ίδια επίπεδα, αλλά καλά εισπρακτικά, τον τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πάει και η τελευταία ταινία του Γιάννη Κονομίδη, «Σπασμένη φλέβα», και η Φόνησα, περσινή σεζόν βέβαια, της κυρίας Ναθένα, η οποία βέβαια ήταν και, εντάξει, και ένα πολύ γνωστό έργο λογοτεχνικό, ελληνικό, το οποίο διασκευάστηκε ή παρουσιάστηκε, μεταφράστηκε κινηματογραφικά, αλλά και άλλες που ήταν και πιο εποχικές, δηλαδή Χριστουγέννων ταινίες που λέμε και τα λοιπά.
1: Χαίρομαι που το ακούω αυτό, αλλά συνάμα ένας κοινός παράγοντας εξαιρουμένου της «Σπασμένης φλέβας» είναι ότι υπάρχει μια τάση στο ελληνικό κοινό, ας πούμε, να πάει να δει αυτό που λέμε εποχικές ταινίες, βιογραφικές ταινίες, δηλαδή μια ανάγκη κάπου...
0: Ιστορικές ταινίες.
1: Ναι, και κάπως λίγο νοσταλγία ή εξήμιση του παρελθόντος μας. Αλλά η έννοια του storytelling, της αφήγησης...
0: Αν με επιτρέπεις, Χρήστο, όταν το ίδιο το Hollywood, που είναι μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο όσον αφορά τον κινηματογράφο, έτσι, βιομηχανία κανονική, μαζί με τον Bollywood, αλλά στον Bollywood δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Όταν το ίδιο το Hollywood επιστρέφει το ίδιο και υπάρχουν δημιουργοί μεγάλοι, σημαντικοί στο Hollywood που λένε ότι αυτή η νοσταλγία και αυτά τα remake και το να κάνουμε ταινίες που να θυμίζουμε δεκαετία 80 κτλ. Είναι, λέει, προβληματικό. Όταν το κάνουν λοιπόν οι Αμερικανοί, οι Βορειοαμερικανοί αυτό, πώς δεν θα επηρεάσουν και οι Ευρωπαίοι κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, απλά η διαφορά εδώ πέρα είναι ότι εμείς δεν κάνουμε ταινίες να θυμίζουν δεκαετία 80, κάνουμε ταινίες να θυμίζουν 1880.
0: 1800.
1: Και αυτό έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά, δηλαδή.
0: Διαφορά δεκαετιών, πολλών.
1: Αστοχή αιώνων. Δηλαδή είναι άλλο οι δεκαετίες στις οποίες και οι άνθρωποι που πάνε να κόψουν το εισιτήριο τις έχουν ζήσει, άρα έχουν την εμπειρία τους και τους, οπότε η νοσταλγία προέρχεται από μια προσωπική σύνδεση και από άλλη μια ανάγκη κάποιου είδους λαγνίας προς κάτι άλλο. Mm-hmm. Το οποίο δεν το κατακρίνω απόλυτα, καμία σχέση. Απλά θέλω να πω ότι ας δώσουμε ευκαιρίες και σε ιστορίες οι οποίες μπορεί να είναι πιο σύγχρονες, πιο φαντασιακές, πιο περίεργες λίγο στην αφήγησή τους, σε δράματα. Mm-hmm. Συνάμα όμως όλο αυτό υπάρχει μια ανάγκη και από τους ίδιους τους δημιουργούς εμάς και όσοι γράφουμε σενάρια, όλο αυτό επίσης να εξελιχθεί ακόμα περαιτέρω. Γιατί δεν πετάω μόνο τον μπαλάκι στους θεατές του γιατί δεν έρχονται να δουν τις ελληνικές ταινίες, αλλά όσο πιο πολύ μπορεί να έρχονται, τόσο πιο πολύ θα βελτιώνονται επίσης και οι ταινίες που κάνουμε με έναν τρόπο.
0: Ωραία. Και τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, ξέρεις πώς είναι τώρα. Και ο χρόνος στις ζωντανές εκπομπές με τις διαφημίσεις κτλ. Ετοιμάζεις κάτι άλλο τώρα, βρίσκεσαι σε μια διαδικασία, ας πούμε, παραγωγής καινούργιας ταινίας?
1: Τελειώνουμε τώρα το post-production μιας επόμενης μεγάλη μήκους ταινίας. Mm-hmm. Τώρα, μέσα στους επόμενους δύο μήνες, έχουμε τελειώσει λογικά το μοντάζ, οπότε κρεμεί μετά και το υπόλοιπο post-production. Τελειώνουμε τέλος πάντων μια επόμενη ταινία, ναι. Και παράλληλα προσπαθώ να γράψω τη μέθ' επόμενη, το οποίο είναι μια ιστορία η οποία με μένα προσωπικά με έχει γοητεύσει πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ όρεξη να την κάνω αυτή την ταινία. Αυτό.
0: Εντάξει, ωραία, μην πούμε περισσότερα και γίνει και spoiler. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την παρουσία στην εκπομπή. Θα τα πούμε βέβαια και αύριο κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας.
1: Γιώργο, εγώ σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Ευχαριστώ και για, ναι, για την κουβέντα που κάναμε εδώ πέρα. Και ευχαριστώ πολύ και τον Κωνσταντίνο που τρέχει όλη αυτή τη διοργάνωση, που κανόνισε και την κουβέντα μεταξύ μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Τον κύριο Μεσογείτη, να πούμε. Ναι, ναι.
1: Πάλι μαζί, το ίδιο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και φυσικά θα τα πούμε και αύριο, αλλά και καλή επιτυχία σε οτιδήποτε κάνεις, όπως είπες, είσαι σε διαδικασία δημιουργικής, full δημιουργικής.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αύριο κοντά. Ευχαριστώ για χαρά.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε διαφημίσεις, θα το ακούσατε κιόλας, και σε λίγο πάλι μαζί με τις πολιτικές πλέον εξελίξεις, παρότι και οι πολιτικές εξελίξεις δεν διαφοροποιούνται και πάρα πολύ, ή μάλλον έχουν κοινά στοιχεία με τον κινηματογράφο και το θέατρο, βέβαια. Σε λίγο.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ντιξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίες.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Την 5η-25η Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 1.38 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC σε απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εντάξει, στην εθνική καταρχάς. Θα φτάσουμε γρήγορα και στην τοπική. Μην αγχώνεστε. Πριν από αυτό, μια ανακοίνωση έκτακτη του Δήμου Τρίπολης σχετικά με το σπήλαιο του Κάψια, το οποίο θα είναι κλειστό αύριο, Πέμπτη, 25 Ιουνίου, λόγω της διακοπής ρεύματος που θα υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής νόμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Νέα έσχη. Όχι, δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Είναι επίθεση κουκουλοφόρων, όπως λέει, νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη Αττικής. Το κράτος επιτρέπει στο παρακράτος των εξαρχείων να τραμπουκίζει ανενόχλητο και να σπαίνει τον δρόμο. Το παρακράτος των εξαρχείων. Εγώ νομίζω ότι έχουμε άλλα παρακράτος, τέλος πάντων. Κατάντια. Live εμετικό γλύψιμο, σε εισαγωγικά, Κασελάκη στον Άδωνη. Υπερβολικά διαχειτικός ο Υπουργός Υγείας με τον Τάιλερ. Το σύντροφο του κ. Κασελάκη, λέει. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου των Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρηση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Με τοπική επίθεση Ισραήλ-Τουρκίας. Το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Αυτό θα είναι πάλι ενδιαφέρον. Το Τελ Αβίβ καταγγέλει την Άγκυρα ότι υποθάλπη, χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Υπό Γάιδαρ στον πετεινό κεφάλα. Σε νέα δίνει πιέσεων ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι εκτός των Πάτριων ζητάει και συγκεκριμένους τύπους πυράβλων. Εντάξει. Άμα είναι σωστή πλευρά της ιστορίας.

είπαμε, συνεχώς έχουμε εξελίξεις συνεχείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται κάτι, απλώς έχουμε παρουσιάσει πολλές. Πριν από λίγο ξεκίνησε και μία τέτοια στην περιφέρεια για την τουριστική προώθηση, την προώθηση του τουριστικού προϊόντος Πελοποννήσου, αν θέλετε, όπου παρευρίσκεται και η υπουργός, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη.

Ελεύθερος τύπος, με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, ισχυώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός αχταρμάς στο σχήμα μάχης της Ελλάς, κάνει και ρήμα. Στη βιτρίνα υπαλή Βασιλιάδης Γαβρόγλου, Κουτεντάκης Καλογυρού Τεμπονέρας. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Ποιος είπε ότι ήταν ακατόρθωτο? Εσείς το παρουσιάζατε. Κάποιοι το παρουσιάζαμε ως ακατόρθωτο, γιατί όταν θα γίνει, όντως θα ολοκληρωθεί μετά από δεκαετίες επί δεκαετιών, και αφού σπαταλήθηκαν ένα σωρό χρήματα από το ελληνικό κράτος και όχι μόνο, και από τους Έλληνες φορολογούμενους. Ολοκληρώνεται από ό,τι φαίνεται στο τέλος του έτους, θα το δούμε βέβαια αυτό. Και δεν ήταν καθόλου ακατόρθωτο. Ήταν αυτονόητο και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Πιο ακατόρθωτο. Γιατί είναι ακατόρθωτο, δεν το κατάλαβα. Αυτό με τις δικαιολογίες γενικά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, ή να τελειώσει ή να υπάρχουν πιο ορθολογικές δικαιολογίες. Δεν μπορεί να λέμε συνέχεια τα ίδια. Α, αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Α, εκείνο δεν γίνεται στην Ελλάδα. Άμα δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα, να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι. Και να σταματήσει και η προχειρότητα ή η προπαγανδιστική αντιμετώπιση όλων των. Η επικοινωνιακή. Εντάξει, η επικοινωνιακή αντιμετώπιση των ζητημάτων. Μόνο δηλαδή επικοινωνιακά. Δηλαδή μόνο από την επικοινωνιακή σου πλευρά. Καμία ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων, μόνο επικοινωνιακή τους διαχείριση. Δεν γίνεται έτσι. Τα νέα. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους. Επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, τα αργήσαν. Άργησε το κράτος, οι άνθρωποι πέθαναν. Είναι φυσικό. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους, σκληρή κριτική από Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Αυτός μπαίνει πιο δυναμικά, αυτό φάνηκε, φαίνεται και τοπικό σε αυτό. Τώρα, πού θα οδηγήσει αυτό το μπάσιμο, θα το δούμε. Καύσονες, 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για το καλοκαίρι στην Ελλάδα. 40 νεκροί στην Γαλλία από πνιγμό, παρακαλώ. Αν είναι δυνατόν. Πάντως να πούμε ότι είμαστε θωρακισμένοι, λένε οι μετεωρολόγοι σε εισαγωγικά, σε σχέση με τους καύσονες που επικρατούν τώρα σε κεντρική και βόρεια, μάλλον σε κεντρική Ευρώπη και βορειοδυτική Ευρώπη, Αγγλία, Γαλλία ουσιαστικά. Είμαστε θωρακισμένοι. Βλέπετε άλλωστε έξω τις καιρικές συνθήκες στην Τρίπολη. Μια χαρά δροσούλα, βροχούλα, σε λίγο καταιγίδα προβλέπετε. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, ισχυώδης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, το μακελιό. Μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία, και από κάτω το έχει σε εισαγωγικά ότι κάποιος το είπε, δηλαδή έτσι ακριβώς. Αν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Έχει και προγνωστικά κάθε μέρα για το Μουντιάλ 2026, αυτό το μάρανε το μακελιό. Άχρηστος δήμαρχος Δούκας, η Αθήνα λιώνει στην πρέζα και τους άστεγους. Κεντρικό θέμα τώρα αναφέρεται σε ένα παλαιότερο δυστύχημα όπου είχε θύμα εκδότη, το συνδυάζει με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Εντάξει, δεν θα το αναφέρουμε. Πολύ far-fetched που λέμε στα ελληνικά.

Η εφημερίδα Εστία. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τι εννοεί επίγεται? Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα. Άρα η Εστία ουσιαστικά υποστηρίζει ότι αυτή η ρύθμιση έγινε για προεκλογικούς λόγους. Και πιθανώς, εάν γίνουν οι εκλογές και ολοκληρωθούν, να γίνει κάτι άλλο μετά, υπονοείται.

Η εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας το χαρακτηρίζει. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία, σε εισαγωγικά λέξη, για προστασία των δανειοληπτών. Υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, έχει και άλλα θέματα στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά. Μιλάει για τον απεργό πείνας για αυτό το θέμα. Κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου στη συνταγματική αναθεώρηση. Σε ποια άρθρα διαφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση? Και μιλάμε για την αδερφή του κυρίου Μητσοτάκη, έτσι, την Ντόρα Πακογιάννη. Η Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές? Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Η στάση της Αθήνας. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Φυσικά αναφέρεται στα αυτά που δημιουργεί ουσιαστικά το Ίδρυμα Σταύρους Νιάρχος. Έχει και τη σχετική φωτογραφία. Τμήμα των εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπου φαίνεται η εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων, ή αν θέλετε πρωτοτυπίες, πρωτιές τώρα, που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθούν μέσα στο 2027 στο δημόσιο, φαίνοντας τη χώρα μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στο σχεδιασμό μονάδων υγείας. Η μία από αυτές είναι και στη Σπάρτη, όπως ξέρετε. Το θέμα είναι με ποιους όρους θα λειτουργούν αυτά τα νοσοκομεία και αν θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, εννοούμε οικονομικώς, έτσι. Ότι θα είναι πολύ ανώτερα από τα υπόλοιπα σχεδιαστικώς και όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, δεν το αφήσει κανένας. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουν. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας «Η Καθημερινή» επανεκκίνησε στην αναθεώρηση. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ξεκίνησε με πολύ υψηλές φιλοδοξίες. Εσείς το λέτε αυτό. Και ένα μικρό κατάλογο άρθρων προς αναθεώρηση. Αυτό είναι αλήθεια. Ήδη όμως έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Τι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο πλάνο. Η αντιπολίτευση την έχει μποϊκοτάρει πολιτικά, αναμενόμενο. Η δημόσια συζήτηση την έχει προσπεράσει. Δεν υπήρξε ποτέ δημόσια συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Πού την είδατε εσείς τη δημόσια συζήτηση? Δημόσια συζήτηση εννοούμε όταν ασχολούνται 10 άνθρωποι με κάτι και μάλιστα ειδικοί νομικοί και δεν ασχολείται καθόλου ο κόσμος, γιατί ούτε ξέρει τι είναι αναθεώρηση του συντάγματος. Πολλοί κόσμος μάλλον ξέρει τι είναι θεωρητικά, δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται ο κόσμος με τέτοια θέματα. Καλός, αναποφεύκτος. Δεν θα πούμε καλός εμείς. Εμείς θεωρούμε ότι κακός δεν ασχολείται, αλλά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία που είμαστε, πού να ασχοληθεί ο κόσμος, το ευρύτερο κοινό, με τη συνταγματική αναθεώρηση, πέρα από τις γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιες και την ενημέρωση που πρέπει να λαμβάνει, είναι και ένα σύνθετο ζήτημα. Και καταλήγει το άρθρο, η ευκαιρία όμως να ανανεωθούν οι θεσμοί είναι πολύ σπάνια για να σπαταληθεί. Υπάρχει ακόμα χρόνος ώστε να επικεντρωθεί το αναθεωρητικό εγχείρημα στα στοιχειώδη, στα οποία συμφωνούν οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, όπως η ευθύνη των υπουργών και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Καλά, για το άρθρο για την ευθύνη, το άρθρο 86 το περίφημο, όλοι λένε ότι πρέπει να καταργηθεί. Αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου. Μην φανταστείτε απειλές για τη ζωή του, πολιτικές απειλές. Η άνοδος του Άιζενκοτ. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, τυχαίο λέμε εμείς είναι αυτό, καθόλου, πρόκειται να διεκδικήσει μια νέα θητεία τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αυτά είναι. Στη σκιά όμως πλέον της Αμερικανο-Ιρανικής συμφωνίας και των απαξιωτικών δηλώσεων Τραμπ, ο οποίος επίσης έχει εκλογές τον Νοέμβριο, όχι για τη θέση του, για το κόμμα του. Πλέον ο Νετανιάχου θα κληθεί να αντιμετωπίσει και ανερχόμενους πολιτικούς αντιπάλους όπως ο Γκάντι Άιζενκοτ. Κοίτα να δεις όνομα τώρα. Γκάντι Άιζενκοτ. Και κανένα αίτημα Αβραμόπουλου στην Κομισιόν. Σε τοποθέτηση σύμφωνα με την οποία η Κομισιόν δεν έλαβε κάποιο αίτημα από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για νομική συνδρομή ή εκπροσώπησή του σε σχέση με την έρευνα των βελικών αρχών για το Qatar Gate, προχώρησε χθες εκπρόσωπος του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πυρακάκη. Ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η εφημερίδα, η συγκεκριμένη εφημερίδα και γενικά κάποιες εφημερίδες λένε με απόφαση του Κυριάκου Πυρακάκη. Άλλη εφημερίδα, πριν ο Ελεύθερος Τύπος, θα δούμε και μετά τι θα γίνει, αλλά ο Ελεύθερος Τύπος τι έλεγε, με απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι το ίδιο που έγινε και χτες, εδώ τοπικά, όπου ανακοινώθηκε ένα έργο και μετά έσπευσε κι άλλος να ανακοινώσει το ίδιο έργο, προτάσοντας το δικό του ρόλο στο έργο. Ενώ η πρώτη ανακοίνωση, ο άλλος, αυτός που το ανακοίνωσε πρώτος, προέταξε το δικό του ρόλο στο έργο. Ποιος το κάνει είναι. Και επειδή θεωρείται επικοινωνιακός ότι ο κόσμος, επειδή δεν αντιλαμβάνεται, γιατί μην φανταστείτε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί έχουν σε εκτίμηση τους ψηφοφόρους τους και τον κόσμο, καμία σχέση. Όλοι πιστεύουν ή νομίζουν, λανθασμένα όμως, και αυτό θα αποδειχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή ακριβώς έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, νομίζουν ότι ο κόσμος απλώς συνδυάζει φωτογραφίες και τίτλους. Δεν διαβάζει ποτέ το περιεχόμενο, δεν έχει ποτέ κριτική αντιμετώπιση ή κριτική στάση απέναντι σε ό,τι ανακοινώνεται. Κάνετε μεγάλο λάθος. Και το κακό μάλιστα είναι ότι ο κόσμος όχι απλώς έχει κριτική στάση, αλλά συνήθως ένα μεγάλο του κομμάτι έχει πλήρως απαξιωτική στάση. Δεν τον ενδιαφέρει καν τι ανακοινώνεται. Τα θεωρεί όλα, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι τυπικός αλλά και ουσιαστικός προεκλογική, γιατί αλλιώς πείτε μου για ποιο λόγο έρχονται τόσοι υπουργοί μέσα σε τρεις μέρες στην Πελοπόννησο. Έπρεπε να έρθουν δηλαδή οπωσδήποτε να πούν και λένε τι ακριβώς, τι ανακοινώνουν. Πράγματα που είτε είχαν ανακοινωθεί και τώρα υλοποιούνται, είτε θα υλοποιηθούν, είτε αφορούν κάποιες άλλες παραμέτρους που δεν έχουν καν ενδιαφέρον για τους περισσότερους ανθρώπους, για τους περισσότερους Πελοποννησίους εν προκειμένου. Και γι' αυτό και η στήλη Κόντρα σε όλα, για να το συνδέσουμε, έχει τίτλο «Κωδικός Πελοπόννησος». Το γεγονός ότι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα σε νομούς της Πελοποννήσου αποκαλύπτει τον πανικό του Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά. Το λένε πολλοί αυτό, είναι εύλογο να το πιστέψεις, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο ότι ο κύριος Σαμαράς έχει τη μεγαλύτερη του δύναμη στην Πελοπόννησο, όπως είναι φυσικό. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις καταρχάς, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία Νέα 38. Στην επεισοδιακή τελευταία συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και στο θέμα της παράκαμψης Λαγκαδίων αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του οργάνου Μανώλης Κατζός. Λεπτομέρειες στο arkadianet38.gr. Παρουσία του Περιφερειακού Πελοποννήσου και του Δημάρχου Τρίπολης πραγματοποιήθηκε σήμερα η έναρξη εργασιών για την κατασκευή του νέου βρεφονιπιακού σταθμού στην περιοχή των Φιλικών. Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι το σπήλαιο Κάψια θα παραμείνει κλειστό αύριο 5η 25 Ιουνίου λόγω διακοπής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Με επίγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Νότιας Κινουρίας ενημερώνει τους δημότες για ζευγάρι που παριστάνει τους πολιτές και επιχειρεί να μπει μέσα σε κατοικίες με άγνωστο σκοπό. Στη δεύτερη διεθνή εκδήλωση του έργου Reuse for Wheels στην Πολωνία συμμετείχε ο Δήμος Τρίπολης. Επιδιώκει την πρόθεση της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη, του εθελοντισμού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Από σήμερα έως στις 15 Ιουλίου, η πλατεία Άριος στην Τρίπολη φιλοξενεί την 26η έκθεση βιβλίου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν το μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Φιλική αναμέτρηση εν ώψη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έκλεισε ο Αστέρας Άκτρων με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο. Ο Αστέρας Άκτρων συνεχίζει μεθοδικά το σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς εντάσσει το δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eco Rally Acropolis 2026 που θα γίνει αύριο με την υπερειδική στο Ελληνικό Sports Park. Την τηλεοπτική μετάδοση έχει αναλάβει το Cosmote Sport 5, ενώ την υπερειδική στο Ελληνικό και την τελετή εκκίνηση θα μεταδώσει ζωντανά η ERT 2 Sport. Ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος και στη συνδρομητική πλατφόρμα rally.tv.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Με βροχές και κατατόπους καταιγίδες, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλου για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα μου.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστική.

0: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
1: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
0: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
0: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
1: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 38. Εσείς ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, η μισή κυβέρνηση είναι στην Πελοπόννησο, αλλά όπως λέει ο Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειώσε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθού. Κεφάλαιο, εισαγωγικά καλά, του κεφαλαιούχου. Για μισθού συμβάσει ένσημα υγεία. Αυτό είναι αύριο η απεργία. Βέβαια, από χθες ξεκίνησε στο εργοτάξιο του ελληνικού. Σήμερα και αύριο προστίθεται και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που απεργούν. Πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού μεταξύ αυτών. Πολίτικαλ, Κυριάκος Πιερακάκης, ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Ορθόδοξη αλήθεια, αναγκαία η σύγχρονη έξοδος, αναφέρεται στο βιβλίο «Έξοδος της Παλαιάς Διαθήκης». Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός μιλά για την εποχή του ατομικισμού, τους influencers και τα αίτια της βίας, ενώ εξηγεί πως η Εκκλησία μπορεί να με αυθεντικότητα χωρίς ξυλινολόγο να κερδίσει ξανά τη νέα γενιά. Άρα την έχει χάσει, υπονοεί εδώ. Το μανιφέστο έχει φωτογραφία και σαν AI λίγο σύνθεση έχει φωτογραφία, τον κύριο Μητσοτάκη αριστερά, τον κύριο Πιερακάκη δεξιά. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, αλλά και οι δύο είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Ενώ κάποιοι άλλοι βάλανε μόνο τον κύριο Πιερακάκη, όχι τον κύριο Μητσοτάκη, στο κάδρο. Εδώ το μανιφέστο φυσικά έβαλε και τον κύριο Μητσοτάκη στο κάδρο. Και αν νομίζετε ότι αυτό γίνεται τυχαία, είστε πολύ αφελείς. Στα όρια του γελίου, σε εισαγωγικά, το ένταλμα για Αβραμόπουλο, κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο των Βρυξελών. Τον κατηγορούν για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ωστόσο αυτά τα έσοδα έχουν φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες. Ναι, οκ. Okay. Έχουν φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες. Δεν μπορεί να είναι έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Ναι, τα έχει δηλώσει. Τι σημαίνει αυτό, είναι νόμιμα? Δηλαδή το δήλωσε. Το θέμα είναι πώς τα πήρε. Πόθεν. Βέβαια το πόθεν έσχες στις Βρυξέλλες είναι το ίδιο με εμάς εδώ, μην νομίζετε ότι είναι διαφορετικό. Είναι ουσιαστικά έσχες. Δήλωσε κάποια έσοδα ο κ. Σαμανόπουλος. Μπράβο, θα τα βρει δικαιοσύνη, αν είναι όντως παρανόμος κτιθέντα αυτά. Τι πάει να πει ότι τα δήλωσε και φορολογήθηκαν, ότι είναι νόμιμα? Ξέρετε, έτσι γίνεται και το ξέπλυμα, αν δεν ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε. Γίνεται και ξέπλυμα έτσι. Δηλώνοντας έσοδα από παράνομη δραστηριότητα, τα οποία προφανώς όμως τα έχει, θα τα δικαιολογήσει, δεν θα τα δικαιολογήσει τα έσοδα αυτά. Ο ίδιος είπε βέβαια, γιατί φέρεται να εμπλέκεται και εξετάζεται ο κύριος Αδωνόπουλος, δεν έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος για κάτι ακόμα και δεν ξέρουμε αν θα καταδικαστεί κιόλας, έτσι μπορεί να είναι αθώος. Λοιπόν, είπε ότι έχει υπογράψει και η κυρία Φοντερ Λάιεν για αυτά που πήρε κτλ. Άρα υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι εδώ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι επιχείρημα ότι φορολογήθηκαν. One voice. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη. Μόνο. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τον δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ισχύς της ρύθμισης. Βέβαια είπαμε ότι υπάρχει και η συγκυρία τώρα που ουσιαστικά επέβαλε σε εισαγωγικά στην κυβέρνηση να σεβαστεί την απόφαση του Αρείου Πάγου. Έστω και αργά. Εθνικός Κήρυκας. Εκτός από την και συνεχίζει το ρεπορτάζ από τα νέα νοσοκομεία που γίνονται με δωρεά του, μεταξύ άλλων και με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου στην Ελλάδα, στο Πακιστάν ο πρόεδρος του Ιράν εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως θα ξέρουν οι φίλοι του μπάσκετ κατά κύριο λόγο, η βόμβα της χρονιάς στο NBA έσκασε, ο Γιάννης Αντετοκούμπο από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στους Miami Heat. Απογευματινή.
Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία, λέει εδώ, δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα σε εισαγωγικά του νόμου Κατσέλη. Καλά, εδώ πέρα τα έχει κάνει αχταρμά λίγο η υπογεματινή, αλλά αντάλλον τα έχει γράψει. Πρώτα-πρώτα δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, είναι απόφαση δικαιοσύνη. Και θύματα, τι θύματα, νόμος Κατσέλη προστάτευε τους δανειολήπτες. Τι θύματα, πώς είναι θύματα. Τέλος πάντων.

Ελεύθερη ώρα. Αναβλήθηκε η δίκη Πλεύρη για μεταξικό χαιρετισμό, σε εισαγωγικά. Ο Βερβεσός του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι κομμουνιστές και οι Εβραίοι. Και ό,τι δεν πάει, ό,τι, ναι, όταν δεν πάει το βουνό στο Μάμεθ, πάει ο Μάμεθ στο βουνό. Καλά. Ανδρέας Μαρτίνος, ένα κρυφό δάκρυ για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Εφοπλιστής Λασκαρίδης, ο Μητσοτάκης είναι ο Μέση της σύγχρονης πολιτικής. Ο Χριστός, συγγνώμη. Στιγμές Μουντιάλ κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Έργο που υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιου Λασκαρίδη. Κάλεσμα στους μεγαλοεπιχειρηματίες να στηρίξουν τη χώρα με δωρεές, ακολουθώντας το παράδειγμα μεγάλων Ελλήνων ευεργετών. Ξάπλα στο χορτάρι ο Τσίπρας που θέλει να κυβερνήσει φορολογώντας τους πάντες και τα πάντα. Βέβαια το AI εδώ είναι τραγικό. Ο μεν κύριος Μητσοτάκης είναι σαν Μέση. Αλλά το 10 που είναι κάτω με τριφύλι του Παναθηναϊκού δεν μοιάζει καθόλου με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Λασκαρίδης, ο εφοπλιστής, δεν ήταν που έλεγε παλαιότερα ότι ο πρωθυπουργός δεν λέει τίποτα για τους εφοπλιστές γιατί τον έχουν για μην πω. Όχι ο συγκεκριμένος, γενικά ο πρωθυπουργός Ελλάδας. Δηλαδή δεν λέει τίποτα στους εφοπλιστές. Έτσι, πολύ πιο ισχυρή από αυτόν. Και δεν το είπε και έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, παραλληλισμός είναι γραφικός. Η μαφία του κορονοϊού, σε εισαγωγικά, αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκετ COVID-19. Σε δύσκολη θέση ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσεθ για τις μίζες του πρώην υπουργού μεταφορών, ενώ στο στόχαστο μπαίνουν και τρεις Έλληνες πολιτικοί που φέρονται να είχαν ενημερωθεί ότι το 2020 θα είχαμε πανδημία. Ποιοι διακινούν σενάρια για εκλογές το Σεπτέμβριο και ποιοι πάνε στο εκολαπτόμενο κόμμα Σαμαρά. Είναι αυθεμπορική. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους. Τι λένε οι τράπεζες, οι services και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον. Και η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο. Γιατί η Λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα.

Ερχόμαστε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Να τα τώρα λοιπόν, αυτά που σας λέγαμε, αγαπητοί ακροατές. Αυτά που σας λέγαμε. Λοιπόν, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό κανάλι ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Μετά από καιρό βέβαια ο άνθρωπος κλπ. Αφού έγινε ό,τι έγινε, αντικαταστάθηκε, διαγράφει κλπ. Και πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα? Ως σοβαρό παίκτη. Μάλιστα.

Λοιπόν, τι να πει κανείς. Λοιπόν, θα τα δούμε εν καιρό αυτά. Αν έχει κάποια βάση αυτή η φημολογία που υπάρχει στην Τρίπολη στα πολιτικά στέκια σε εισαγωγικά ή τα στέκια γενικά, αν θέλετε, γιατί σιγά πια πολιτικά στέκια υπάρχουν. Πολιτικά γραφεία υπάρχουν, όχι στέκια. Αν υπάρχει κάποια βάση σε αυτό που φημολογείται, λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Εμείς εδώ τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω, θα κάνουν άλλοι, αν το θεωρούν αυτά τα πράγματα επιβεβλημένα, φυσιολογικά, να γυρνάνε όλοι, η κολοτούμπα να έχει γίνει το εθνικό μας σπορ, μια χαρά. Αν αυτό είναι η πολιτική, μια χαρά. Αν η πολιτική είναι η προσαρμοστικότητα και η αλλαγή αντιλήψεων, απόψεων, ιδεών και οτιδήποτε για λόγους συγκυριακούς ή ατομικιστικούς, εντάξει, ναι, μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο λακωνικό τύπο. Κούρεμα στο βραχνά του νόμου Κατσέλη. Ανάσα σε οφειλέτες και στη Λακωνία με ρύθμιση του Υπουργείου της Οικονομίας. Προνοιακή ομπρέλα για τους ευάλωτους στη Λακωνία υπό το συντονισμό του Σπαρτιάτη διοικητή του ΟΠΕΚΑ του κ. Ατσαβέ. Και παρελήφθησαν κάποιες εργολαβίες στο Δήμο Σπάρτης. Ελευθερία της Καλαμάτας. Ομόφωνο ψήφισμα κατά της μονάδας βιοαερίου. Για τη ΒΠΕ με λιγαλά είναι το θέμα. Μετά από έντονες αντιπαραθέσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις για τη μονάδα βιοαερίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ομοφωνία υπήρχε σε γενικές γραμμές. Αν ήταν έντονες οι αντιπαραθέσεις για τη μονάδα βιοαερίου, τι ήταν οι αντιπαραθέσεις για την παράκαμψη ή αν θέλετε για το θέμα της Γορτινίας. Επίσης δεν λέει τίποτα, έτσι το Περιφερειακό Συμβούλιο ως γνωστό δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για θέματα τέτοιων υποδομών. Τώρα βέβαια είναι η προεκλογική περίοδος και είναι λογικό να λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση τα ψηφίσματα αυτή την περίοδο, να κάνει πως τα λαμβάνει υπόψη της, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, και πιο αυτό που πιστεύουμε ότι κάνει ότι τα λαμβάνει υπόψη της, για να μην δυσαρεστήσει το κοινό, το οποίο θα κληθεί, μάλλον το οποίο θα προσπαθήσει να το κάνει να την ξαναψηφίσει. Λογικό είναι λοιπόν τώρα να υπάρχει μια πιθανότητα καθυστερήσεως κάποιων έργων, εφόσον αυτά δεν είναι αρεστά στις τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές εκφράζονται βέβαια με τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Το θάρρος της Μεσσηνίας. Ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά. Η ελιά που τρώγεται, λέει. Από Αυστραλία ο κίνδυνος υποβάθμισης της διατροφικής τους αξίας. Για να έρθουμε τώρα στο πρωινό Μοριά. Ο Τσίπρας κλειδώνει σε εισαγωγικά το επιτελείο των τομεαρχών. Αναφέρεται στην χθεσινή ανακοίνωση. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες, μειώνονται δραστικά τόκοι και δόσεις στο νόμο Κατσέλη. Το μήνυμα Σαμαρά.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Κωστάκη, τι γίνεται?
5: Δεν σε βλέπω καλά.
4: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Φίλες και φίλοι, η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει και το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο και οι Κολίνες θα πάρουν φωτιά. Ο Αρκαδία 93,8 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας ένα πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στον νομό Αρκαδίας. Στο 4ο χιλιόμετρο Tripolis Partys.

Όπως γνωρίζετε όμως, το Eco Rally Ακρόπολης έχει και ειδικές διαδρομές. Και επειδή οι απαιτήσεις στο βουνό είναι μεγάλες, ο Arcadia 93,8 σου θυμίζει ότι η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν. Μαζί μας τη μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η ειδική της πόλης μας. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, το ιδιωτικό κταίο Αρσένης, διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, μετά το γήπεδο του Αστεράκτορ. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης, ναυπλίου 110. Και για απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκης στην οδό ναυπλίου αριθμό 15. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας σωστά και φύγαμε για Μέναλο και Κολίνες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Eco Rally Acropolis μπορείτε να το δείτε στο arcadia.net38.gr και όσον αφορά την τηλεοπτική μετάδοση, φυσικά αποκλειστικά ραδιοφωνική μετάδοση από τον Arcadia 93,8. Τι άλλο όμως μπορείτε να δείτε στο Arcadia 938.gr μάλλον σήμερα? Πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, διευκρινιστική ανακοίνωση στο Δήμο Τρίπολης για την έναρξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Προφανώς μετά από πολλά χρόνια ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, όπως λέει η ανακοίνωση, να ενημερώσει τους δημότες και όχι μόνο ότι ξεκινάει η λειτουργία του πλήρως ανακαινισμένου, σύγχρονου και ασφαλούς δημοτικού κολυμβητηρίου. Από αύριο 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, οι ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 11 έως τις 7, τις 11 το μεσημέρι στις 7 το βράδυ, για το κοινό από τις 4 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ. Δικαίωμα χρήσης φυσικά θα έχει το κοινό, είπαμε ποιες ώρες, καθώς και τα αθλητικά σωματεία. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας, όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να αποκτήσουν αθλητική ταυτότητα, για την οποία βέβαια υπάρχουν, απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά και μπορείτε να τα δείτε στο arcadia38.gr στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης. Επίσης μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου, ο κ. Μανώλης Κατζός, όσον αφορά την τελευταία σχετικώς επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, το θέμα του οδικού δικτύου στην Κορτινία, αλλά και το για ποιο λόγο η Αρκαδία δεν έχει πολιτική δύναμη και επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις. Τώρα, μπορεί να ξεκινάει από αύριο η επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου, αλλά αύριο θα είναι κλειστό το σπήλαιο Κάψια για πρακτικούς λόγους. Ουσιαστικά θα έχει διακοπεί το ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ σήμερα στις 8 το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο θα υπάρξει παράσταση από το γυμναστήριο Top Gym, 12η ετήσια παράσταση χορού. Ενώ στις 9.30 καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί βλέπετε ποιες καιρικές συνθήκες έχουμε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το αναφέρουμε, θα γίνει η παράσταση, καθιερωμένη ετήσια παράσταση της Λαογραφικής Εστίας Τρίπολης στις 9.30 στο Θέατρο του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται εντός του άλσους του Αγίου Γεωργίου ως γνωστόν. Απλώς το υπενθυμίζουμε γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, με την εφαρμογή του αντιπυρικού κανονισμού κλπ. Ο χώρος του θεάτρου στον Άγιο Γεώργιο χρησιμοποιείται σπάνια και με δυσκολία. Δεν θα πούμε καν τι έχουμε για αύριο και μεθαύριο, γιατί είναι πάρα πολλά. Θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο.

Και ξέρετε τι άλλο τελειώνει, αγαπητοί ακροατές. Τελειώνουν, τέλος μάλλον, μπήκε στη δράση, στην πρωτοβουλία των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Γιατί πέφτει στο κενό λοιπόν το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη ο ΕΟΠΗ ενημέρωσε σχετικά τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες είχαν αναλάβει ένα μέρος των δωρεάν επεμβάσεων, καθώς είχαν προφανώς παρατηρηθεί δυσκολίες στα δημόσια νοσοκομεία για τη διεξαγωγή τους. Λύγει λοιπόν το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στις 30 Ιουνίου και μπαίνει τέλος σε αυτή τη δράση.

Προφανώς η όλη αυτή η υπόθεση δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και απολύτως επιτυχημένη, καθώς όταν ξεκίνησε να διαφημίζει σε εισαγωγικά το έργο, το πρόγραμμα αν θέλετε, η κυβέρνηση αναφερόταν σε 50.000 δωρεάν χειρουργία στο δημόσιο τομέα. Στη συνέχεια αυτά τα 50.000 έγιναν 35.000, μετά έγιναν 33.000, ενώ τους τελευταίους μήνες η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, βλέπει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έθεσε ως ορόσημο τις 19.000. Δηλαδή από τις 50.000 που θα γινόντουσαν πήγαμε στις 31.000 λιγότερες. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπολογίζεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 20.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, είτε μιλάμε για τα δημόσια, είτε μιλάμε για τα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Και φυσικά αυτό ήταν αναπόφευκτο, καθώς από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του προγράμματος, τα δημόσια νοσοκομεία έπαψαν να χειρουργούν το απόγευμα λόγω έλλειψης προσωπικού, κυρίως αναισθησιολόγων, όσο και νοσηλευτών. Ενώ και οι ασθενείς ήταν επιφυλακτικοί ή και διστακτικοί στο να πάνε σε ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες ιδιωτικές κλινικές είχε ανατεθεί πάνω από το 50% αυτών τελικά των δωρεάν χειρουργείων που έγιναν απόγευμα, αφού οι περισσότεροι επιθυμούσαν να χειρουργηθούν σε δημόσιο νοσοκομείο γιατί είχαν τον γιατρό της επιλογής τους.

Λοιπόν, στο μεταξύ, ο Άριος Πάγος απέριψε την προσφυγή της κυρίας Λάουρας Κοβέση. Την έκρινε ως απαράδεκτη. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Τι ζητούσε τώρα η κυρία Κοβέση με την προσφυγή της? Ζητούσε να ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το απαράδεκτο είναι η ανανέωση για 5 χρόνια, γιατί ουσιαστικά έτσι ο Άριος Πάγος επικυρώνει την προηγούμενη κρίση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του ίδιου σώματος, του Άριου Πάγου, το οποίο έχει αποφάσει την ανανέωση της θητείας για 2 και όχι για 5 χρόνια. Διαδικαστικό ζήτημα. Τώρα το πώς εργαλειοποιείται βέβαια το διαδικαστικό ζήτημα επικοινωνιακός είναι μια άλλη ιστορία.

Λοιπόν, πάμε και στις καιρικές συνθήκες τώρα. Η Ευρώπη ψήνεται, ως γνωστόν. Σε αρκετές χώρες θα καταρριφθούν τα ρεκόρ του μήνα, προειδοποιούν οι μορολόγοι, οι μετεωρολόγοι στις επόμενες μέρες, δηλαδή ρεκόρ μήνα Ιουνίου. Τα ιστορικά ρεκόρ, από τότε που άρχισε να καταγράφεται βέβαια η θερμοκρασία. Η Γαλλία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες μέχρι τους 43 βαθμούς, παρακαλώ, ενώ η Ισπανία τους 45. Σε περιοχές της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς και ακόμα είμαστε στο μήνα Ιούνιο. Βέβαια εδώ άλλο πράγμα. Όσον αφορά λοιπόν εδώ την πρωτεύουσα της Αρκαδίας, σήμερα έχουμε βροχερό καιρό όπως βλέπετε και θα συνεχιστεί να είναι βροχερός μέχρι νωρίς το βράδυ, όταν και θα καθαρίσει ο ουρανός. Αλλά αν πρέπει να είσαστε νωρίς το απόγευμα έξω, καλό θα ήταν να πάρετε μαζί σας και κανένα αλεξιβρόχιο, βλέπετε, ομπρέλα δηλαδή. Αύριο τώρα που έχουμε και εκδηλώσεις έξω, σε εξωτερικούς χώρους αρκετές, και βέβαια και σήμερα έχουμε, σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα, αλλά αύριο μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με κάποιες εκδηλώσεις, δηλαδή να γίνουν υποδυσμενείς συνθήκες, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για την Τρίπολη αύριο καταρχάς πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αλλά μετά το μεσημέρι ανάπτυξη νεφώσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, εκδήλωση καταιγίδας, παρακαλώ, και αυτή προβλέπεται ότι θα είναι για αρκετή ώρα. Το φαινόμενο θα διαρκέσει αρκετή ώρα και θα συνεχίσει ο καιρός να είναι βροχερός, με μικρότερη ένταση φαινομένων βέβαια, και το βράδυ. Που έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις για εξωτερικούς χώρους. Σαφής βελτίωση του καιρού από Παρασκευή και πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καλοκαιρινές δηλαδή, και όχι με τόσο μεγάλη θερμοκρασία, το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά και η επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει με πολύ καλές θερινές συνθήκες και έτσι φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα μπούμε στον Ιούλιο με καλοκαιρινές προϋποθέσεις, θα βοζάω. Συνεπώς έχουμε ένα διήμερο τώρα, σήμερα και αύριο, που θα έχουμε εκδήλωση φαινομένων βροχής στην Τρίπολη. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα φοβερό, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να αλλάξει κάποιες προγραμματισμένες δράσεις.

Ακούσατε για το Eco Rally Acropolis 2026 που επανέρχεται στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια το Σάββατο με διαδρομές σε Μέναλο και Κολίνες. Σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα από το Arcadia Sports Show, την εκπομπή, τη ζωντανή μας εκπομπή Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκη και το Χριστοκαρνέζη και βέβαια και το όλη την άλλη αθλητική επικαιρότητα, καθώς κυρίαρχο, βέβαια, κυρίαρχη διοργάνωση αυτή την περίοδο είναι το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, αν θέλετε, το οποίο διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Και μάλιστα από ό,τι διαβάσαμε είχαμε και διακοπή αγώνα λόγω βροχόπτωσης και ο οποίος συνεχίστηκε μετά από 2 ώρες. Μάλιστα. Έτσι για να μην λένε οι κακοί ότι μόνο στην Τρίπολη βρέχει.

Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Περισσότερα, ακόμα περισσότερα θα έχουμε να πούμε αύριο, Τετάρτη. Αύριο Πέμπτη, συγγνώμη, λίγο μετά τις 12. Όπου θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά αύριο και η επίσκεψη των κυβερνητικών κλιμακίων, αν μπορούμε να τα αποκαλέσουμε ως τέτοια, στην Πελοπόννησο και στην Αρκαδία. Από τον Γιώργο Ηλιόπουλο, λοιπόν, που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASCC απ' έξω, και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κλειστό αύριο 5η 25 Ιουνίου λόγω διακοπής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Με επίγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, ενημερώνει τους δημότες για ζευγάρι που παριστάνει τους πολιτές και επιχειρεί να μπει μέσα σε κατοικίες με άγνωστο σκοπό. Στη δεύτερη διεθνή εκδήλωση του έργου Reuse for Wheels στην Πολωνία συμμετείχε ο Δήμος Τρίπολης. Επιδιώκει την πρόθεση της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη, του εθελοντισμού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Από σήμερα έως στις 15 Ιουλίου, η πλατεία Άριος στην Τρίπολη φιλοξενεί την 26η έκθεση βιβλίου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν το μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Φιλική αναμέτρηση εν ώψη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έκλεισε ο Αστέρας Άκτρων με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο. Ο Αστέρας Άκτρων συνεχίζει μεθοδικά το σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς εντάσσει το δυναμικό τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eco Rally Acropolis 2026 που θα γίνει αύριο με την υπερειδική στο Ελληνικό Sports Park. Την τηλεοπτική μετάδοση έχει αναλάβει το Κοσμοτέ Sport 5, ενώ την υπερειδική στο Ελληνικό και την τελετή εκκίνηση θα μεταδώσει ζωντανά η ERT 2 Sport. Ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος και στη συνδρομητική πλατφόρμα rally.tv.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Με βροχές και κατατόπους καταιγίδες το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
9: Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
7: Δεν πεινά.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
7: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της stoiximan.gr. Μένια Λιλή στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, είμαστε μαζί σας λίγο μετά τις 2, θα είμαστε μέχρι και τις 3 για να δούμε μαζί όλη την αθλητική δισογραφία της ημέρας και όχι μόνο, πλούσιο λοιπόν και το σημερινό μας πρόγραμμα, πάντα με Αστέρα Άκτορ, ανακοινώθηκε πριν λίγα λεπτά και το που θα κάνει ο Αστέρας την προετοιμασία του, ο οποίος θα αναχωρήσει για το στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Θα σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες και για τα φιλικά που θα δώσει εκεί επί Ολλανδικού εδάφους, αλλά έχει κανονιστεί και φιλικό με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο τον Αύγουστο. Μετράμε αντίστροφα και για το Eco Rally Ακρόπολης, ξεκινά αύριο στην Αρκαδία το Σάββατο 27 Ιουνίου με τις ειδικές διαδρομές σε Κολίνες και Μέναλο. Θα σας δώσουμε και εκεί λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Μην ξεχνάτε, το Σάββατο θα τα πούμε και ραδιοφωνικά. Ο Αρκαδία 93,8 θα σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τις ειδικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης στην Αρκαδία. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για το Σάββατο. Και φυσικά το πρόγραμμά μας δεν περιλαμβάνει μόνο ποδόσφαιρο και Eco Rally Ακρόπολης, αλλά και άλλες αθλητικές διοργανώσεις, καθώς ξεκίνησαν και εγγραφές για το Σκυρίτιδα Run 2026. Μαζί μας και η Stoiximan.gr, επίσημος υποστηρικτής του Mundial 2026. Θα δούμε και εκεί τι έγινε χθες, αλλά και τα σημερινά παιχνίδια. Πολλά τα αθλητικά δρόμενα, όπως καταλαβαίνετε. Και σήμερα έχει γενέθλια ένας άνθρωπος που μιλήσαμε αρκετά για αυτόν χθες και είναι ο μύθος του ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 39 χρόνια ζωής. Χθες τα είπαμε, ο Μέση έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία, ως μοιράζεται πλέον την κορυφή στους κορυφαίους σκόρερ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, και σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να το ευχηθούμε εμείς χρόνια πολλά στον τεράστιο αυτό Λιονέλ Μέση. Εδώ στο στούντιο έχουμε τις διαφωνίες μας αν είναι ο κορυφαίος ή όχι, τα έχουμε ξαναπεί. Εμένα η άποψή μου είναι φυσικά ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής της εποχής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα. Η προετοιμασία του Αστέρα πλησιάζει και θα εξελιχθεί σε 3 στάδια. Αρχικά οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα θα συγκεντρωθούν στην Τρίπολη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, ενώ στη συνέχεια στις 18 Ιουλίου θα ακολουθήσει η μετάβαση στο εξωτερικό και, όπως είπαμε, στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια. Με την επιστροφή λοιπόν μετά την Ολλανδία και πάλι στην πόλη μας, θα γίνει το τελικό μοντάρισμα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τόσο σε πρωτάθλημα και στη συνέχεια για το κύπελο. Στον Αστέρα φυσικά προχωρούν με οργανωμένο και προσεκτικό σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν που έρχεται, δίνοντας έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια της προετοιμασίας, ώστε η ομάδα φυσικά να εμφανιστεί πλήρως έτοιμη στην έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην Ολλανδία. Ο Αστέρας, όπως είπαμε, θα πραγματοποιήσει 4 φιλικά προετοιμασίας τις επόμενες ημέρες και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ θα ανακοινωθούν και οι αντίπαλοι των 4 αυτών φιλικών αναμετρήσεων, καθώς και οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των φιλικών αγώνων.

Η προετοιμασία θα γίνει στην Ολλανδία και πιο συγκεκριμένα σε μια ιστορική πόλη στην νότια Ολλανδία, στην Bergen op Zoom. Βρίσκεται δίπλα στις εκβολές του ποταμού Σχέλδη και έχει πληθυσμό περίπου 70.000 κατοίκους.

εκτός φυσικά από τα 4 παιχνίδια που θα δώσει φιλικής σημασίας στην Ολλανδία, ο Αστέρας έχει προγραμματίσει και φιλική αναμέτρηση, όπως είπαμε, σε ελληνικό έδαφος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ένα φιλικό που πραγματοποιείται παραδοσιακά κάθε χρόνο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι λοιπόν η ομάδα της πόλης μας θα κοντραριστεί με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο, κάτι που έγινε γνωστό από την ανακοίνωση που έκανε η ΠΑΕ του Πανετολικού, καθώς ανακοίνωσε όλα τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει το φετινό καλοκαίρι για την προετοιμασία της. Η ομάδα του Πανετολικού, να αφού μπήκαμε στο πρόγραμμά της να τα αναφέρουμε, θα δώσει φιλικό με τον ΠΑΣ Πύργος τον Ιούλιο, 1 Αυγούστου Πανιώνιος Πανετολικός, 5 Αυγούστου Λεβαδιακός Πανετολικός, 9 Αυγούστου Κηφισιά Πανετολικός και 12 Αυγούστου το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ Πανετολικός, Αστέρας Άκτορ, 12 Αυγούστου λοιπόν στο Αγρίνιο το πρώτο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Αστέρα Άκτορ σε ελληνικό έδαφος. Είπαμε 4 παιχνίδια στην Ολλανδία. Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας θα γίνει όπως πάντα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και στη συνέχεια η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και εκεί θα ολοκληρώσει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της.

Και να αλλάξουμε για λίγο κλίμα, παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος ανακοίνωσε πως σταματάει από την εθνική ομάδα. Μία απόφαση σοκ που έγινε γνωστή πριν λίγα λεπτά, όπως λοιπόν αναφέρει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σε ανακοίνωσή του, μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική μου απόφαση. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Αυτή ήταν λοιπόν η ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ασυνήθιστο να αρνείσαι να φορέσεις την φανέλα της εθνικής μας ομάδας και να βρεθείς στις υποχρεώσεις της. Είναι μια προσωπική του απόφαση. Πάντως νομίζω οι περισσότεροι αθλητές, σε οποιοδήποτε άθλημα και αν είναι, μόλις λαμβάνουν την ενημέρωση ότι βρίσκονται στις αποστολές των εθνικών μας ομάδων, μόνο τιμή νιώθουν και φυσικά αφήνουν πίσω τους τα πάντα, γιατί δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να αφήσεις κάτι πίσω σου για να αγωνίζεσαι και να βρίσκεσαι δίπλα στην εθνική σου ομάδα. Παρ' όλα αυτά, αυτή ήταν η απόφαση του και έγινε γνωστή πριν λίγα λεπτά.

τω μεταξύ, τα παιχνίδια της εθνικής μας δεν είναι και πάρα πολλά τη δεδομένη στιγμή. 2-3 παιχνίδια είναι. Παρ' όλα αυτά, αυτή ήταν η απόφαση του. Να πω ότι θα ήμασταν φέτος στο Μουντιάλ. Να το κατανοήσω από μία πλευρά. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν. Και κλείνουμε την παρένθεσή μας για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Παραμένουμε στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είπαμε για την προετοιμασία. Παρ' όλα αυτά, ο Αστέρας συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν. Εντάσσει στο δυναμικό του, όπως είπαμε και χθες, τον Ισπανό 24χρονο αριστερό που αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Άλεξ Μέντες. Μια σημαντική προσθήκη λοιπόν. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και για την επιστροφή του Αρκά Γιάννη Κότσιρα, μπακ και αυτός. Όλα δείχνουν ότι θα γίνει επανένωση με την ομάδα της Τρίπολης, προσθέτοντας εμπειρία στην άμυνα και όχι μόνο, και η παρουσία του αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο και για το τεχνικό επιτελείο. Μην ξεχνάμε, την ίδια ώρα οι άνθρωποι του Αστέρα φροντίζουν και ενισχύουν και τον άξονα της ομάδας, προχωρώντας σε συμφωνία με τον Γιάννη Μπουζούκη. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός προσφέρει δημιουργία, ποιότητα και στην μεσαία γραμμή και τη δυνατότητα να συνδέσει άμυνα και επίθεση, στοιχείο που έλειψε σε κρίσιμα παιχνίδια, σε κρίσιμα σημεία της περασμένης σεζόν από τον Αστέρα Άκτορ. Αν έχετε καταλάβει όλο αυτό το διάστημα που μιλάμε για τον σχεδιασμό του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της νέας χρονιάς, πρώτα ο Αστέρας χτίζει από πίσω και στον άξονα, δημιουργώντας έναν κορμό που θα του προσφέρει σταθερότητα και συνοχή πριν να προχωρήσει και στις επόμενες κινήσεις του. Οι επιλογές που έχουμε δει μέχρι στιγμής συνδυάζουν άμεση προσαρμογή και εμπειρία, και ο Αστέρας στέλνει μήνυμα ότι θέλει να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός την επόμενη χρονιά. Ο στόχος είναι πιο ψηλός φέτος και αυτό φυσικά το δείχνει και ο σχεδιασμός που έχει ξεκινήσει από νωρίς. Μόλις ολοκληρώθηκε η σεζόν που μας πέρασε, ο Αστέρας αμέσως ξεκίνησε τον σχεδιασμό και τις κινήσεις για να είναι έτοιμος στην επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ξέχασα να αναφέρω ότι η αρχή έγινε και από μετόπισθεν. Ο Αστέρας πρόσθεσε ποιότητα και εμπειρία. Η απόκτηση του Μεξικανού κεντρικού αμυντικού Τζόρνταν Σίλβα θα ενισχύσει σημαντικά τον άξονα της άμυνας. Ένας ποδοσφαιριστής, όπως είχαμε πει, θα είναι ο πρώτος Μεξικανός που θα φορέσει την κίτρινο-μπλε φανέλα.

Κλείνουμε το πρώτο μας μέρος με μια είδηση που είδαμε πριν λίγα λεπτά από το athletico.gr και μιλάμε για την Stoiximan Greek Basket League. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του athletico.gr, με ψήφους 13-0, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan Greek Basket League φεύγουν από το κρατικό κανάλι της ΕΡΤ και πάνε στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Λοιπόν, στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου κατέληξαν τα δικαιώματα της Stoiximan Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, μετά από μια γερή παρτίδα σκάκι που παίχτηκε τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στην πλευρά του ιδιοκτήτη του Sky και αυτή της ΕΡΤ. Θυμίζουμε πως η συμφωνία της δημόσιας τηλεόρασης με τον ΕΣΑΚΕ ολοκληρώθηκε και πριν από την... Και από την Αγία Παρασκευή δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συνέχισή της. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου κατέθεσε πρόταση που έφτανε τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο, εκ των οποίων τα 3,2 θα πήγαιναν στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Η ΕΡΤ στη συνέχεια άλλαξε στάση, κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόθεση, όμως η αυτή απάντησε με ρελάν στο κανάλι του Φαλήρου, καθώς έφτασε στο σημείο να δώσει 24 εκατομμύρια ευρώ για deal 3 ετών, κοινώς δηλαδή 8 εκατομμύρια για κάθε αγωνιστική περίοδο. Έτσι λοιπόν, οι αγώνες της κορυφαίας ελληνικής, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, μετά και την σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, θα μεταδίδονται ζωντανά από την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου μέχρι το 2029.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια σημαντική κίνηση από την πλευρά του Sky, που σε λίγες μέρες θα δείξει και τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο τηλεοπτικός σταθμός έχει εξασφαλίσει τα εντός έδρας παιχνίδια του Τριφυλλιού για το πρωτάθλημα, ενώ έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο, να το πούμε λαϊκά, και σε άλλες διοργανώσεις. Ήδη, να θυμίσουμε, έχει ανακοινωθεί η συμφωνία με την ΕΠΟ για το κύπελο Ελλάδας. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στο δεύτερο μέρος έχουμε Eco Rally Ακρόπολης. Αύριο ξεκινά, θα περάσει το Σάββατο και από την Αρκαδία με ειδικές διαδρομές σε Κολίνες και Μέναλο. Ο Αρκαδία 938 θα είναι εκεί, θα σας μεταδώσει λεπτό προς λεπτό κάθε στροφή, κάθε αυτοκίνητο και κάθε χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Μην ξεχνάτε, κοντά μας και η στοίχημαν.gr, είμαστε και σε ρυθμός Mundial 2026, όπως καταλαβαίνετε, με πλούσιο κουπόνι και σήμερα Τετάρτη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
2: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: σέντρα του Κότσιρα στο δεύτερο δοκάρι. Αλίμπαμπα στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show, μια προσφορά της Stoiximan.gr. Φίλες και φίλοι, η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης έχει ξεκινήσει και το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο και οι Κολίνες θα πάρουν φωτιά. Ο Αρκαδία 93,8 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας. Διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης στην Τρίπολη. Μην ξεχνάτε, το Σάββατο είπαμε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας για το Eco Rally Ακρόπολης 2026, όμως οι απαιτήσεις στο βουνό είναι μεγάλες. Ο Αρκαδία 93,8 σου θυμίζω ότι η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν και μαζί μας στην μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η ειδική της πόλης μας. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο το ιδιοκτικό κταίο Αρσένης, διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγεννης Παναγιώτης, διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Και για το απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκης, διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας σωστά και φύγαμε για Μέναλο και Κολίνες.

Μία μέρα λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα γίνει αύριο Πέμπτη με την υπερειδική στο Ελληνικό Sports Park. Οι οδηγοί και τα πληρώματα έχουν ήδη φτάσει στη χώρα μας και ετοιμάζονται για τον δύσκολο αγώνα με τις νέες ειδικές διαδρομές σε Πελοπόννησο και Στεριά Ελλάδα. Μάλιστα, ανακοινώθηκε και το αναλυτικό πρόγραμμα για όλους τους φίλους που θέλουν να το παρακολουθήσουν από κοντά ή από την τηλεόραση. Να θυμίσουμε ραδιοφωνική μετάδοση, όπως είπαμε, των ειδικών διαδρομών σε Κολίνης και Μέναλο από το Αρκαδία 93,8. Θα βρισκόμαστε εκεί, θα βρισκόμαστε στην καρδιά της δράσης. Να θυμίσουμε, είναι τρεις ειδικές διαδρομές, μία σε Κολίνης Αρκαδίας και δύο στο Μέναλο. Το Σάββατο είναι οι ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας, από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα έχει αναλάβει το Κοσμοτέ Sport 5, ενώ την υπερειδική στο Ελληνικό και την τελετή εκκίνησης θα μεταδώσει ζωντανά η ΕΡΤ 2 Sport.

Να δούμε και το πρόγραμμα των 4 ημερών του Eco Rally Ακρόπολης. Το Shakedown του Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του τα αυτοκίνητα θα μεταφερθούν με αντίστοιχες νταλίκες και θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους με προορισμό το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, εκεί που θα γίνει η περιδική διαδρομή. Έπειτα, αργά το βράδυ, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν στην Κόρινθο, θα διανυκτερεύσουν στο Super Fast 4 και νωρίς το πρωί της Παρασκευής θα μεταφερθούν στην Ιταία. Η δεύτερη μέρα των αγώνων αποτελείται από 6 ειδικές διαδρομές.

Η δεύτερη μέρα των αγώνων αποτελείται από 6 ειδικές διαδρομές και στο τέλος όλοι θα επιστρέψουν στο Λουτράκι για το σέρβις και έπειτα για διανυκτέρευση. Την τρίτη ημέρα του Eco Rally Ακρόπολης οι οδηγοί θα την περάσουν στην Πελοπόννησο. Θα ξεκινήσουν την πρώτη ειδική. Από το γύμνο θα περάσουν στις Κολίνες για πρώτη φορά, έπειτα στο Μέναλο, Κεφαλάρι, Γυμνό και κλείνουν με την έκτη ειδική ξανά στο Μέναλο. Ακολουθεί επιστροφή στο Λουτράκι για το απαραίτητο σέρβις και την διανυκτέρευση. Την τέταρτη και τελευταία ημέρα του Eco Rally Ακρόπολης τα πληρώματα θα τρέξουν σε δύο ειδικές διαδρομές οι οποίες θα ξεκινήσουν. Οι οποίες ωστόσο θα επαναληφθούν, ξεκινάνε από τους Αγίους Θεοδόρους, έπειτα Λουτράκι, επιστρέφουν στους Αγίους Θεοδόρους και κλείνουν την Power Stage του αγώνα στο Λουτράκι. Στο τέλος θα υπάρξει και η τελετή απονομής και λήξης με τους νικητές να παραλαμβάνουν τα βραβεία τους.

Όπως καταλαβαίνετε, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και πόσο μάλλον μέσα στην εξοχή είναι διαφορετικός από το να πάτε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Γι' αυτό όσοι θα βρεθείτε σε κολίνες και μέναλο, καλό θα είναι να είστε από αρκετά νωρίς, τουλάχιστον μία ώρα πριν, γιατί θα κλείσει και η διαδρομή. Για παράδειγμα, το πρώτο αυτοκίνητο θα περάσει στις 9 και 19, ενώ η διαδρομή στις κολίνες θα κλείσει στις 6 και 19. Να τονίσουμε επίσης σε όσους βρεθείτε ότι όπου δεν υπάρχει κορδέλα σημαίνει δεν θα υπάρχει και θεατής. Βάσει των κανονισμών ασφαλείας της FIA, οι περιοχές χωρίς κορδέλα ή προστατευτικό πλέγμα θεωρούνται απαγορευμένες. Παρακολουθήστε τον αγώνα μόνο από τις προβλεπόμενες θέσεις θεατών, οι οποίες επισημαίνονται διακριτά ή από υπερυψημένα σημεία. Να επιλέξετε το σημείο που θα παρακολουθήσετε τον αγώνα τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση της ειδικής διαδρομής. Μετά από αυτό το χρονικό όριο απαγορεύεται οποιαδήποτε κίνηση στον δρόμο, όπως καταλαβαίνετε και στην αφετηρία και στον τερματισμό. Οι προσβάσεις έχουν 3 χαρακτηρισμούς ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της επιφάνειας των δρόμων. Το γράμμα που υποδηλώνει τον χαρακτηρισμό εμφανίζεται με έντονη γραφή δίπλα στον αριθμό της κάθε πρόσβασης. Οι χαρακτηρισμοί είναι S, soft, για γιο ταχύ αυτοκίνητο, το M, το medium δηλαδή, για SUV και το H, hard, για 4x4 ή εντούρο όχημα.

Μπαίνετε στο arcadiasports.gr και στο arcadia938.gr για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες τόσο για, για τις ειδικές διαδρομές και σε Κολίνα και σε Μέναλο, το που μπορείτε να βρεθείτε, θα βρείτε και τους χάρτες, τις προσβάσεις για τους θεατές και όλα αυτά που χρειάζεστε για να περάσετε ένα όμορφο Σάββατο γεμάτο αδρεναλίνη στα δάση της Αρκαδίας, σε Κολίνες και Μέναλο, αλλά πάντα με ασφάλεια.

Και όσους, για όσους πάτε πρώτη φορά στο Eco Rally Ακρόπολης, θυμηθείτε με, θα είναι μια εμπειρία που θα σας μείνει για όλη σας τη ζωή. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε στο Μουντιάλ. Χθες είχαμε 5 παιχνίδια, σήμερα συνεχίστηκε η δράση από νωρίς, έχουμε και 2 παιχνίδια στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα, πιο συγκεκριμένα στις 2 τα ξημερώματα, Παναμάς Κροατία 0-1 και Κολομβία Κονγκό στις 5 το πρωί με τελικό σκορ 1-0. Συνεχίζεται η δράση σήμερα με Βοσνία Ερζεγοβίνη με το Κατάρ στις 10 και Ελβετία Καναδάς επίσης στις 10 η σέντρα του αγώνα. Ξημερώματα 5ης, 1 η ώρα το βράδυ, Μαρόκο Αϊτή. Την ίδια ώρα η Σκωτία αντιμετωπίζει την Βραζιλία. 4 τα ξημερώματα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Και επίσης την ίδια ώρα, Τσεχία, Μεξικό. Η δράση την 5η θα συνεχιστεί σε πιο normal ώρες. Στις 11 το βράδυ, Εκουαδόρ, Γερμανία. Και Κουρακάο, Ακτή Ελεφαντοστού, επίσης στις 11. Χθες στις 11 το βράδυ είχαμε το παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα χωρίς σκορ, λευκή ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο με ολοκλήρωσε το παιχνίδι της εχθές με το Ουσβεκιστάν με τελικό σκορ 5-0. Ο Ρονάλντο, να αναφέρουμε ότι σκόραρε το πρώτο γκολ στο 6ο λεπτό, το δεύτερο γκολ για την Πορτογαλία ήρθε από το Μέντε στο 17, το τρίτο γκολ και πάλι από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 39 και το τέταρτο γκολ ήταν αυτό γκολ και το πέμπτο γκολ ήρθε στο 87 από τον Λεάο. Τελικό σκορ 5-0 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες, Ιορδανία-Αλγερία 1-2, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και 3-0 Γαλλία-Ιράκ. Πάμε και στο πλούσιο κουπόνι της στοίχημα.gr που είναι επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Να δούμε μερικά παιχνίδια. Μαρόκο Αϊτή με τον Άσο για το Μαρόκο στο 1.21, το Χ στο 6.20 και το διπλό για την Αϊτή σε απόδοση 15.50. Over 3.5 goal στο 2.32, Under 3.5 goal στο 1.62, Goal στο 2.22, No goal σε απόδοση 1.62. Πάμε και στο Σκωτία Βραζιλία με τον Άσο στο 8.75, το Χ στο 4.85 και το διπλό για την Βραζιλία στο 1.37. Να σας δώσουμε και ένα τύπο, τη Βραζιλία κέρδισε 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια της. Να συνεχίσουμε με over 2.5 goal στο 1.82, under 2.5 goal σε απόδοση 2. Στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια της Βραζιλίας σημειώθηκαν πάνω από 2.5 goal. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση Vinicius, ένα συν σουτ στην εστία και over 1.5 goal και διπλό αποτέλεσμα στο 2.25 από 1.88 που αλλού μέσα από το πλούσιο κουπόνι της στοίχημα.gr. Ακόμη ένα bet builder με ενισχυμένη απόδοση Vinicius, ένα συν σουτ στην εστία, over 1.5 goal και ο πρώτο ημίχρονο αποτέλεσμα Βραζιλία στο 2.67 από 2.35.

Εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας αφήνουμε στο πλούσιο πρόγραμμα του Αρκαδία 938 για σήμερα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 2. Μην ξεχνάτε ότι φυσικά θα τα πούμε και Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο θα είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά, γιατί το Σάββατο 27 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε Μέναλο και Κολίνες. Η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού και ο Αρκαδία 93,8 θα σας μεταφέρει κάθε δευτερόλεπτο ζωντανά, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Μέχρι να τα πούμε αύριο, μπορείτε να επισκέπτεστε το arcadiasports.gr και το arcadia938.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λιλή, κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Τρίπολης Κώστας Τζιούμη πραγματοποιήθηκε σήμερα η έναρξη εργασιών για την κατασκευή του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή Φιλικών. Ο Δήμος Τρίπολης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του πλήρως ανακαινισμένου Δημοτικού Κολυμβητηρίου από αύριο Πέμπτη. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Ώρες λειτουργίας για το κοινό 4 με 7 το απόγευμα. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στην επεισοδιακή τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και στο θέμα της παράκαμψης λαγκαδίων, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του οργάνου, Μανώλης Κατζός. Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι το σπήλαιο Κάψια θα παραμείνει κλειστό αύριο 5η, 25 Ιουνίου, λόγω διακοπής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Με επίγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Νότιας Κοινωρίας ενημερώνει τους δημότες για ζευγάρι που παριστάνει τους πολιτές και επιχειρεί να μπει μέσα σε κατοικίες με άγνωστο σκοπό. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Από σήμερα έως τις 15 Ιουλίου η πλατεία Άριος στην Τρίπολη φιλοξενεί την 26η έκθεση βιβλίου προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στις 6 Ιουλίου θα γίνει πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορ, ενώ στις 18 Ιουλίου θα ακολουθήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς εντάσσει στο δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Φιλική αναμέτρηση εν ώψη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έκλεισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο.

0: 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Ποιος έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Τρίπολης Κώστας Τζιούμη πραγματοποιήθηκε σήμερα η έναρξη εργασιών για την κατασκευή του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή Φιλικών. Ο Δήμος Τρίπολης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του πλήρως ανακαινισμένου Δημοτικού Κολυμβητηρίου από αύριο Πέμπτη. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Ώρες λειτουργίας για το κοινό 4 με 7 το απόγευμα. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στην επεισοδιακή τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και στο θέμα της παράκαμψης λαγκαδίων, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του οργάνου, Μανώλης Κατζός. Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι το σπήλαιο Κάψια θα παραμείνει κλειστό αύριο 5η 25 Ιουνίου λόγω διακοπής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Με επίγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, ενημερώνει τους δημότες για ζευγάρι που παριστάνει τους πολιτές και επιχειρεί να μπει μέσα σε κατοικίες με άγνωστο σκοπό. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Από σήμερα έως τις 15 Ιουλίου η πλατεία Άριος στην Τρίπολη φιλοξενεί την 26η έκθεση βιβλίου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Στις 6 Ιουλίου θα

0: αύριο με την υπερειδική στο Ελληνικό Sports Park. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ζωντανή μετάδοση του Αρκαδία 938 από Μέναλο και Κολίνες. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιλίτα. Θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και στήριγμα. Εκπληκτικό γκολ από τον Νέο Τιλίτα. Το 11ο το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο να δεις τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
9: Εφτάσε!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Τρίπολης Κώστας Τζιούμη πραγματοποιήθηκε σήμερα η έναρξη εργασιών για την κατασκευή του νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή Φιλικών. Ο Δήμος Τρίπολης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του πλήρως ανακαινισμένου Δημοτικού Κολυμβητηρίου από αύριο Πέμπτη. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Ώρες λειτουργίας για το κοινό 4 με 7 το απόγευμα. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στην επεισοδιακή τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και στο θέμα της παράκαμψης λαγκαδίων, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του οργάνου, Μανώλης Κατζός. Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι το σπήλαιο Κάψια θα παραμείνει κλειστό αύριο 5η 25 Ιουνίου λόγω διακοπής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Με επίγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Νότιας Κοινωρίας ενημερώνει τους δημότες για ζευγάρι που παριστάνει τους πολιτές και επιχειρεί να μπει μέσα σε κατοικίες με άγνωστο σκοπό. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Από σήμερα έως τις 15 Ιουλίου η πλατεία Άριος στην Τρίπολη φιλοξενεί την 26η έκθεση βιβλίου προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στις 6 Ιουλίου θα γίνει πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορ, ενώ στις 18 Ιουλίου θα ακολουθήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς εντάσσει στο δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Φιλική αναμέτρηση εν ώψη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έκλεισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα γίνει αύριο με την υπερειδική στο Ελληνικό Sports Park το Σάββατο 27 Ιουνίου, ζωντανή μετάδοση του Αρκαδία 938 από Μέναλο και Κολίνες. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.

0: και 6986-1825-81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 48. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: θέμα της παράκαμψης λαγκαδίων αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του οργάνου Μανώλης Κατζόσου. Ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι το σπήλαιο Κάψια θα παραμείνει κλειστό αύριο 5η 25 Ιουνίου λόγω διακοπής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Με επίγουσα ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας ενημερώνει τους δημότες για ζευγάρι που παριστάνει τους πολιτές και επιχειρεί να μπει μέσα σε κατοικίες με άγνωστο σκοπό. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Από σήμερα έως τις 15 Ιουλίου η πλατεία Άριος στην Τρίπολη φιλοξενεί την 26η έκθεση βιβλίου προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο της ανάγνωσης.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Αστέρα Άκτορ, ενώ στις 18 Ιουλίου θα ακολουθήσει η προετοιμασία στην Ολλανδία, με την ομάδα να δίνει εκεί 4 φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς εντάσσει στο δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Φιλική αναμέτρηση εν ώψη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έκλεισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Πανετολικό στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνιο. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που θα γίνει αύριο με την υπερειδική στο Ελληνικό Sports Park το Σάββατο 27 Ιουνίου, ζωντανή μετάδοση του Αρκαδία 938 από Μέναλο και Κολίνες. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.

0: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
0: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
0: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με τα αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο. Πω πω πω πω. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
12: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
13: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
4: Δέπινα.
5: Έλα βρε για να έχεις για μένα, για τον πατερούν.
4: Δέπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
1: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
1: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
1: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολη.

0: να δούμε το εξή. Μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Πασουλού.

0: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
3: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Γεια σου ρε φίλε ακροατή. Είσαι αξιοθαύμαστος. Θα έλεγα από την άποψη ότι σε περίπτωση που ακούς αυτή την εκπομπή αυτή την ώρα, το έχεις βάλει στο μυαλό σου και γι' αυτό το λόγο είσαι αξιοθαύμαστος. Και από την άλλη, γιατί είσαι όρθιος, δεν έχεις τρελαθεί ακόμα και έχεις λεφτά και στην τσέπη σου. Είσαι αξιοθαύμαστος γιατί έχει 24 ο μήνας, σήμερα Τετάρτη 24 του μήνα του Ιούνιου, και θα έπρεπε να έχεις ξεμείνει εντελώς. Να έχεις μείνει με τα ψηλά, αλλά έχει ο Θεός, εμείς δεν έχουμε. Τώρα στην παρέα σας είμαστε με την εκπομπή Αλαντάλα, με Γιώργο Αναγνωστόπουλο στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, προσπαθώντας να σκάσει και εμάς το χιλάκι μας με κάποιο τρόπο. Τι να σκεφτείς για να σκάσεις το χιλάκι σου αυτή την εποχή? Να σκεφτείς την Κατερίνα Καινούργιου που φέρνει τους καλεσμένους στο στούντιο και τους κάνει ρηπές ερωτήσεων μέσα σε δευτερόλεπτα. Έχω μείνει άναυδος. Βλέπω και την Κατερίνα να γράφει κανένα βιβλίο. Μετά, τι να δεις? Να δεις τη Φέη Σκορδά, η οποία έκανε συνέντευξη τώρα στα τελευταία της εκπομπής, εννοώ, στον Δημήτρης Καρμούτσο, αξιοθαύμαστος και αξιολάτρευτος και ο Δημήτρης Καρμούτσος, και η ζωή του και ο τρόπος που τα λέει όλα καλά, αλλά λέμε τώρα, μάλλον είχαν ξεμείνει από καλεσμένους. Και από εκεί και πέρα, κάθεσαι και βλέπεις τον ηρωικό Άρη Πορτοσάλτε, παρέα με την Αναστασοπούλου, να κάνουν πάρτι. Πάρτι από την άποψη της είδησης, πάρτι από την άποψη της άποψης και πάρτι σε σχέση με τους εξειδικευμένους σε όλα. Δηλαδή, βλέπε Καλιακμάνη όσον αφορά επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών Νότιο-Ανατολικής Αττικής, βλέπε Μπαλάσκα, βλέπε κάθε, καλά εννοείται, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία γίνεται viral, έχει γίνει από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στη συγκεκριμένη φάση, συμφωνεί και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ, και από εκεί και πέρα μπορείς να κάτσεις και να πιάσεις τα δελτία ειδήσεων και να καταλάβεις στο που βρισκόμαστε στο περίπου με τη χαρμόσυνη είδηση κάθε μέρα κάτω από τα 77 δολάρια το Brent. Ζήτω που καήκαμε και δεν βγάλαμε μιλιά. Γι' αυτό σου λέω, πάμε σαφάρι.

Η είδηση σε αυτό το τραγούδι είναι ότι τους στίχους έχει γράψει Ρία Ελληνίδου. Παρέα Παύλα Κουμεντάκος λέει στους στίχους. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί το τραγούδι είναι πρωτοποριακό. Σου λέει στο κουπλέ, σε άλλο level τη φάση έχει πάει και πράγματα τα οποία δεν τα άκουγες πουθενά. Να υποθέσω ότι είναι της Ρίας Ελληνίδου αυτά τα λόγια και να αλλάξω επάγγελμα, γιατί άμα ασχολήθηκε η κυρία Ελληνίδου με το στίχο, πρέπει να αλλάξω εγώ επάγγελμα, γιατί δεν θα βρίσκω δουλειά σε λίγο, είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, έβρασε ο πάκος λιγάκι, έχουμε εδώ τις δροσούλες μας, τα αεράκια μας, τα πράγματά μας, τις βροχούλες μας, έπεσε μια καταιγιδούλα το μεσημέρι ωραία και στο Λεβίδι και εδώ στην Τρίπολη, το είπανε και στα αθηναϊκά ραδιόφωνα, τόσο πολύ είδηση έγινε ότι έβρεξε στην Τρίπολη. Και από εκεί και πέρα μετά έσκασε ο ήλιος, ο οποίος έκαιγε. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, τα στέγνωσε τα πάντα. Μας έβαλε σε διαδικασία πάλι να σκεφτούμε ότι ένα φανελάκι είναι αρκετό για το βράδυ έξω. Χτες είχαμε και πανηγύρι εκεί στο Λεβίδι που έγινε ο κακός ο χαμός. Ο καλός ο χαμός έγινε, όχι ο κακός, συγγνώμη κιόλας. Ο καλός ο χαμός, κόσμος και λαός. Γιατί για τα πανηγύρια είμαστε, με την καλή την έννοια. Πυργινή και θάλασσα, θα σε κάνω σου ξέρω εγώ, Νεφέλη.

πυρ, γυνή και θάλασσα. Τα σχέδια που είχες για μένα είναι τα χάλασα. Πολύ ωραία φράση, μάγικη γυναικεία φράση και που έχει και νόημα. Δηλαδή από την άποψη της ουσίας, όταν κάποια δεν περνάει καλά, θα βρει τον τρόπο να χαλάσει οποιαδήποτε σχέδια έχει οποιοδήποτε για αυτήν. Αυτό είναι ίσως και η δύναμη της γυναίκας. Ενώ ο άντρας είναι ικανός να μην περνάει καλά και να κάθεται εκεί πέρα. Για κάποιους λόγους εγκεφαλικά ενηγματικούς, πώς να τους χαρακτηρίσω αλλιώς. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πράγματα τα οποία σαν ζώα που κατεβήκαμε από τα δέντρα πριν 4 εκατομμύρια χρόνια μας χωρίζουν σε κατηγορία αρσενικά και θηλυκά, αλλά υπάρχουν και πράγματα κοινά ανθρώπινα τα οποία ίσως τα βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία. Γι' αυτό ο καθένας με την τρέλα του και ο Σταν με την ομπρέλα του.

Έχεις υπόθεση με Μίτσο Αβραμόπουλο και σε έχει απασχολήσει, αλλά καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ψίχουλα, τα πάμε και χτες τώρα. Εντάξει, έχουν φαγωθεί λεφτά και λεφτά. Φαντάσου τι μπάλα παίζει γύρω γύρω και τα ποσά που άκουσες και σε περίπτωση Καϊλή και τέτοια. Τώρα ο Αβραμό την πάτησε μάλλον από τους έσω από ό,τι δείχνει όλη η ιστορία και είχαμε και δηλώσει κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα που είχε δύο έτσι καρφιά που τούμπηξε. Το ένα το καρφί ήταν ότι αν μας ζητάνε οι αρχές παρουσιαζόμαστε, δεν αποφεύγουμε τις αρχές. Και το δεύτερο χαρτί ήταν ότι, το δεύτερο καρφί ήταν ότι τις αποφάσεις για το ψηφοδελτίο της Νέας Δημοκρατίας τις παίρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μόνο αυτός. Αυτά ήταν τα δύο καρφιά, γύρισε η σελίδα.

Τώρα θα το πω για άλλη μια φορά και αν γίνομαι κουραστικός, με συγχωρείτε, αλλά τι θα γίνει με εκείνη τη διασταύρωση του Πλάτζα, ρε παιδιά. Τρεις μήνες τώρα, δηλαδή, για όνομα της Παναγίας, πρέπει να σκοτωθεί κανένας άνθρωπος για να φτιαχτεί, να τελειώσει. Πόσο θέλετε να φτιάξετε ένα κυκλικό κόμβο, πόσους μήνες. Πόσους, να καταλάβω, δηλαδή, περιφέρεια φαντάζομαι το έργο, όχι δήμος και τέτοια, αλλά για όνομα της Παναγίας, όποιος είναι εργολάβος εκεί πέρα, θα πάει κανένας γέρος να στουκάρει. Ένας μπροστά μου πήγε να κάνει αναστροφή νομίζοντας ότι μπορεί να μπει εκεί πέρα από τα σύρματα για να συνεχίσει το δρόμο του. Δηλαδή έλεος, οι ποδηλάτες περνάνε που κάνουν εκεί πέρα αθλητισμό, προπόνηση και κινδυνεύουν να τους πατήσει κανένας. Πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία, πείτε μου καλοκαιριάτικα. Τώρα, τι να σου πω, μου λείπεις, τα λέει όλα, δύο λέξεις, μία φράση.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-54.
8: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως αρσένης.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security.
11: Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Άλλα τ' άλλα η εκπομπή, άλλα τ' άλλα και η ζωή μας, κάθε μέρα και περισσότερο. Πώς τα καταφέρνουμε, πείτε μου, αναλογιστείτε και πείτε μου σε σχέση με τις περσινές, προπέρσινες και προς τα πίσω χρονιές, πώς γίναν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Δηλαδή πώς. Αλλά από εκεί και πέρα έχει φροντίσει η κατάσταση, η συγκυρία, η παγκόσμια και άλλα παραμύθια και όχι η δική μας συνοτροπία που δεν ξέρουμε να διεκδικήσουμε, που δεν ξέρουμε να βάλουμε πράγματα σε τάξη, που κοιτάει ο καθένας μας να βρει το παραθυράκι να ξεφύγει και όχι να τηρήσουμε όλο τον νόμο. Και από εκεί και πέρα πάρε νοοτροπία καθημερινότητας. Περνάει το καροτσάκι με τη μαμά που είναι και το παιδάκι 2 μηνών, δεν σταματάει κανένα στη διάβαση να περάσει. Κάθεται και περιμένει 10 λεπτά στον ήλιο. Πετάμε τον καφέ όπου γουστάρουμε, όπου γουστάρουμε τη σοκοφρέτα, όπου γουστάρουμε το αναψυκτικό, όπου γουστάρουμε την πύρα. Είμαστε σε μια μόνιμη διαδικασία παραβατικότητας όσον αφορά και την ίδια μας την ασφάλεια. Άμα βλέπεις ζώνες και κράνη και δεν υπάρχουν, και από εκεί και πέρα με αυτή την νοοτροπία συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και ίσως πάνε τα πράγματα καλύτερα. Αλλά κατά τα άλλα έχει μπει το καλοκαίρι. Και όταν μπαίνει το καλοκαίρι, νομίζω ότι μέσα μας μπαίνει ένα τύπου διαολάκι, ένα δαιμονάκι το οποίο θέλει να χαρεί τη ζωή. Έλα μωράκι μου, το στρώμα είναι καπιτονέ, το σεντόνι είναι πλημμένο ναι και μαξιλαρωθήκη.

και φυσικά αρχίζοντας με τα μωράκια και τα μωρά, μπαίνω στη διαδικασία να στηρίξω και Κατερίνα Νάκα, γιατί έμαθα ότι είναι η γυναίκα του συνάδελφου συνθέτη Κώστα Πατζή, πάνω απ' όλα η συναδελφικότητα.

Ωραία, το έκανα το χρέος μου, έτσι. Γιατί η ζωή μας είναι γεμάτη με χρέη. Μόνο χρέη είναι η ζωή μας. Το χρέος απέναντι στα παιδιά μας. Το χρέος απέναντι στην κοινωνία. Το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Το χρέος απέναντι στην τράπεζα. Το χρέος απέναντι στην εφορία. Το χρέος. Αρχίζω, ξέρεις, τώρα και πέφτω λίγο. Όλο χρέη είναι η ζωή μας. Εγώ έκανα το χρέος μου προς το παρόν. Και πάω τώρα να αναλύσω τον κορυφαίο στίχο της τελευταίας 20ετίας. Γιατί. Όταν είσαι στιχουργός, εκεί είναι που την πατάς. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, πώς το έγραψε αυτό το πράγμα, που μπορεί να είναι, να σου δίνει νοηματικά ακριβώς να καταλάβεις και να μην είναι χυδαίο τρελή ατάκα. Πίνω τον κόλο μου για να ξεχάσω το δικό της.

0: Τώρα θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αφιέρωση, έτσι, γιατί έχουμε και γιο φαντάρο. Τι να κάνω, πείτε μου, τι να κάνω, εκεί στην Καλαμάτα να ακούει.
1: Ήμια, νο καλό λιμνός.

0: σου για όπλα.
1: Τι σειρά.
2: Έτο κουλό, πεπαέ, αν δεν μου πέψουνε τα πολιτήρια από το τάγμα.
3: Τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς με τα όνειρά σου για όπλα. Γενικότερα, αναρωτιόμουν πάντα γιατί το έγραψα αυτό το τραγούδι. Κατάλαβα μετά από πόσα χρόνια, 20. Η Μισκούμπρια, το σεξ.

Ναι, ξέρω κυρίες και κύριοι του Εσουρού, ξέρω, το ξέρω, ξεκάθαρα το καταλαβαίνω ότι έσφαλα. Έσφαλα και το παραδέχομαι, είμαι πολύ κακό παιδί.

δεν μπορείς να μου βγάλεις το γέλιο. Θα γελάσω την ώρα που θέλω εγώ. Δεν έχω τίποτα μαζί σου να το ξέρεις, αλλά παλεύεις άδικα να καταφέρεις να με νιώσεις, να σε νιώσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 4249 και 6986 182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Φίλος, τι θέλεις, πες μου. Πες μου τι θες να σου αναλύσω, πες μου τι σε προβληματίζει να στο λύσω. Πες μου, εγώ που τα ξέρω όλα και θα σου λέγα παρακάτω, αλλά είναι η ώρα κατάλληλη, είναι η ώρα νωρίς ακόμα και πρέπει να λειτουργώ παράλληλα με το σύμπαν. Ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα, να μπορείς να λειτουργείς παράλληλα με το σύμπαν? Νότι Σφακιανάκης ξέρει.

τι κομματάρα, Χριστέ μου, και αντέχει 30 χρόνια ολόκληρα τώρα αυτό το τραγούδι από το 1996. Φοβερό δηλαδή, γιατί άμα γράφεις καλά, γράφεις αθάνατα. Δε φταίς, δε συμμετέχεις, δεν κλαις, δεν καίγεσαι. Πες μου τι λόγο έχεις μαζί μου που έρχεσαι.

Αν μια κομματάρα θαμμένη του Ζαφύρη Μελά, μπορεί να μην τη λέει και στο πρόγραμμα καν, αυτή την κομματάρα, τη συγκεκριμένη κομματάρα, ένα τραγούδι συγκλονιστικό από την άποψη και του στίχου και της μελωδίας. Τώρα αφιερωμένο, έχει μια ξανθιά απόχρωση στο μάλι σου.

Μπάλα, σήμερα έχει από τις 10 και μετά το βράδυ, δεν έχει νωρίς, άρα πάτε για ξενύχτη. Στοιχηματζίδες μου εσείς, πώς τα έχετε καταφέρει και με αυτό το παγκόσμιο, ελπίζω τουλάχιστον να κερδίζετε, είναι βασικό αυτό.

Άμα δες εδώ θα τρελαθώ. Ξεκάθαρα πράγματα. Απλά και ωραία πράγματα λέμε. Και για την τρέλα τη συγκεκριμένη, δηλαδή του ανθρώπου που επιθυμείς και δεν βλέπεις, επιτρέπονται τα πάντα. Τα πάντα εκτός από τροχές παραβάσεις, θα σου πω εγώ, λέω τα δικά μου και τι δεν κάνω.

Εδώ στην παρέτηση σας με την κουμπία Ραντάλα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα ένα διαλυματάκι μπροστά μας να διανύσουμε και από εκεί και πέρα την τελική ευθεία αυτής της εκπομπής, η οποία φιλοδοξεί και σήμερα να σας κρατήσει καλή συντροφιά, έστω και αν τώρα συντονιστήκατε, έστω και αν τώρα μας ακούσετε για ένα μισάωράκι σχεδόν. Εσείς πρόσωπο δικό μου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Να μην τρως τίποτα.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
11: Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν
10: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
10: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
9: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
13: Εφτάσε!
14: Φτάσαμε και εμείς με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο για το τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής, αυτού του ραδιοφωνικού ταξιδιού που λέγεται Άλλα Ντάλλα κάθε Τετάρτη και δεν σας πάει πουθενά συγκεκριμένα, σας πάει παντού. Ή πουθενά, μάλλον, πουθενά δεν σας πάει. Σας στέλνει να σας κρατήσει συντροφιά με τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα σουξέ, τα τραγούδια του σειρμού που μπορεί να ονομάσουν κάποιοι έντεχνοι, τα οποία τραγουδήθηκαν από τον ελληνικό λαό, όσο τίποτε άλλο. Ένα σου σημάδι μόνο,

Ο αντίπας έχει πει τα άπαντα. Έτσι. Τι να πρωτοθυμηθώ, το άραγε, το δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Να θυμηθώ το μωρό μου καλησπέρα, σε σκεφτόμουν όλη μέρα, το οδηγώ και σε σκέφτομαι, το είμαι στα χάι μου. Τι να πρωτοθυμηθώ. Αλλά το κορυφαίο τραγούδι για μένα, στιχουργικά, είναι αυτό που εξέφρασε κάθε άντρα ο οποίος κατά λάθος πήρε μια όμορφη γυναίκα. Τιμή μου που έκανες έρωτα μαζί μου.

Αυτά το βασικό πρόβλημα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι είναι ότι όταν θέλουμε ορισμένα πράγματα, τα θέλουμε ετεροχρονισμένα, δηλαδή τα θέλουμε πριν από την ώρα τους. Οπότε πρέπει να βρούμε τον τρόπο να έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.

Λίγο χρόνο έχουμε όμως ακόμα εμείς και γι' αυτό το λόγο λέω να τον εκμεταλλευτούμε ανάλογα, συλλογιζόμενοι μέσα από τα τραγούδια που μας μαθαίνουν τις περισσότερες φορές να ζούμε με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι μας το μαθαίνει όλη η υπόλοιπη ζωή.

Να απογοητευτώ, να πάω να κρυφτώ. Σε λίγο όμως, προς το παρόν, τολμάω να αγαπήσω και να ονειρευτώ. Μη φύγεις απόψε.

Θεαγιάτζη Αμιουζέα. Τώρα, finito la musica, passato la fiesta. A casa d'Arcadia 938, si canta, si rire, si accende. Και πάει, πώς το λέει το τραγούδι, το A casa di Rene. Πες ότι δεν είναι 10 παρά 5, πες ότι είναι 11 παρά 5.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Αν είχε και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίες.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλη σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πως νόημα δεν έχει, μα εγώ επιμένω. Να σε ψάχνω, να σπέρνω στη μεριά που κοιμώσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.